Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, ήρθαμε, τα καταφέραμε. Με έναν τρόπο μαγικό σήμερα. Και δεν ξέρω εκεί έξω που είσαστε και τι κάνετε. Αλλά αν είστε στην Εθνική Βόακοτα, θα γίνει, θα το λέμε τιμητικά. Προς το παρόν Εθνική Οδό είναι, από τον κόμβο Γιοφύρου με κατεύθυνση προς την Παπαναστασίου. Εκεί να είστε οπλισμένοι με πάρα πολύ υπομονή. Και σήμερα το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με αφορμή βεβαίως τις εργασίες οι οποίες γίνονται στη γέφυρα, στον Άι Γιάννη το Χωστό, και εκεί η έξοδος προς την Εθνική, αλλά και τα οχήματα που κινούνται από οποιαδήποτε κατεύθυνση, από Ρέθυμνο, από τον κόμβο Γιοφύρου, με κατεύθυνση προς την Παπαναστασίου, έχουν μπλοκάρει. Αυτό ήταν το ένα πεδίο που έπρεπε να νικήσει ο Αντώνης ο Τσαπίνος για να έρθει μέχρι το στούντιο εδώ στο Κρετοβάν 102,3. Ήταν ένα task. Ναι, εντάξει, ένα task έχουμε όλοι το πρωί, θα τα δούμε τώρα. Διότι εγώ είχα το άλλο task, να διανύσω την παραλιακή και να έρθω είτε επιλέγοντας το δρόμο από τον κόμβο της Ελκαρνασσού με κατεύθυνση προς τη βιομηχανική περιοχή, τη Μιλτιάδη Καράτζη, και να φτάσω. Ποτέ. Σήμερα ήταν το ποτέ αυτό. Ήταν δεκάδες τα φορτηγά τα οποία βρισκόταν στην παραλιακή, στην Καζαντζίδη, στο ύψος της διασταύρωσης εκεί με τη Λεωφορικάρου, που κατευθύνονταν βεβαίως προς την έξοδο της πόλης, και εκεί θέλει υπομονή. Επιλέξαμε την άλλη περίπτωση, να μπούμε μέσα από την Ελικαρνασσό, και εκεί ψυχραιμία, διότι έξω από το σχολείο, το δημοτικό σχολείο που έγινε η ανισόπεδη διάβαση, γίνονται έργα, έχει κλείσει ο δρόμος, προφανώς για να διορθώσουν και τα προβλήματα με τις ανισόπεδες εκεί, τα γνωστά. Οπότε και εκεί πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι αν επιλέξετε το δρόμο προς Αλικαρνασσό, θα πρέπει να περιμένετε το ανάλογο. Αν δεν θέλετε από Αλικαρνασσό, αν δεν πάτε από την Ηροδότου με τα φανάρια, να πάτε για να βγείτε από δεύτερη έξοδο, από το ύψος των Φυλακών, πολύ ψυχραιμία και υπομονή, διότι έρχονται αρκετά αυτοκίνητα από Ικάρου με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο και τον Καρτερό. Έλληνες γάρ δεν παραχωρούν και εύκολα προτεραιότητα. Καλή δύναμη. Εκεί υπάρχει πάντα το πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στις νευρικές απολύξεις του εγκεφάλου σας όταν δείτε κάποιον να βρίσκεται σε ένα στενό, να έχει βγάλει φλάς και να θέλει να πάει αριστερά ή δεξιά, και αντί να πείτε να βοηθήσω να ξεμπλοκάρει η κυκλοφορία, να μην περιμένει, να ελαττώσω ταχύτητα και να τον αφήσω να μπει στο δρόμο που θέλει. Υπάρχει αυτό, μάλλον γίνεται αυτόματα, είναι αντανακλαστικό αυτό το πράγμα. Πατάτε παραπάνω γκάζι και του κλείνετε το δρόμο. Ακόμα και αν, ας πούμε, εσείς περιμένετε πάνω σε αυτή τη διασταύρωση, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ακόμα και αν από τον κώδικα, αυτά που μάθαμε τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε ακόμα, λέει ότι παραχωρούμε προτεραιότητα. Ναι, όχι, τίποτα από αυτά. Γκαζάκι και άστον τον μπιπ να περιμένει εκεί. Άλλωστε αυτός διάλεξε να μπει από στενό. Ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, δεν ξέρω ποιο δρόμο είχε. Από πού ήρθες εσύ? Εσύ με δίκυκλο, αλλά. Από Αλικαρνασσό, πιο εύκολα με. Τι, Κνωσό. Ναι, δεν έχω καταλάβει από πού είναι, κάτι που λήγει σε σο. Στο σο. Από το Χωστό. Α, ήρθες από το Χωστό. Όχι από τη Σωσό. Και ήρθες εύκολα με το δίκυκλο. Εντάξει, το δίκυκλο, παιδιά, είναι. Κράνος. Κράνος, κράνος, κράνος. Και στους δύο κράνος. Και στο πίσω. Και στο παιδί. Και σε εσάς. Και στο παιδί και σε εσάς. Όχι μόνο έβαλα στο παιδί, εγώ είμαι έτσι. Κράνος. Κράνος για την ασφάλειά σας, όχι για το πρόστιμο. Λοιπόν, 102,3, εδώ είσαστε, εδώ είμαστε κι εμείς. Σήμερα θα κάνουμε κανονικά πράγματα από τις 8 και τις 10. Δεν έχει. 19 Ιουνίου είναι. 2810, 383, 282. Μπράβο, μεγάλη επιτυχία. Jackpot. Θυμηθήκαμε τηλέφωνο. Για να πείτε καλημέρα, για να δώσετε πληροφορίες, για να μας βοηθήσετε για όλα εκείνα που συμβαίνουν εκεί έξω. Διαφορετικά, ένας άλλος πολύ δυνατός πλέον τρόπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, μηνύματα, καλημέρες, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Παρασκευούλα, ήρθε γρήγορα. Αυτή εδώ πήγε καλά. Αυτή πήγε γρήγορα. Μου πεις, εντάξει, είχες και εσύ ενδιάμεσα. Έκανες, γίνονταν πράγματα, που λέει και η Βάνη Μπάρμπα. Αλλά νομίζω ότι έφυγε πιο εύκολα από τις προηγούμενες. Δεν ξέρω αν εσύ έχετε άλλη άποψη. Στείλτε μήνυμα να τα συζητήσουμε. creta1.gr και από εκεί μπορείτε να μπείτε, να μας ακούσετε διαδικτυακά, είτε και να μας δείτε, διότι το live streaming καθημερινά δίδει εικόνες μέσα από το στούντιο εδώ στο Creta1 102,3, από τα μοναδικά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα με live stream καθημερινή ζωντανή μετάδοση από όλα όσα συμβαίνουν, όσα λέγονται, όλους όσους έρχονται. Εδώ είμαστε. Από πού θες να ξεκινήσω? Έλα, βρες ένα, να σ' αρέσει ρε παιδί μου. Θες να πάμε από το κοτετσόσυρμα, το οποίο είχε και εξέλιξε, χθες συνεδρίασε. Ήξερες ότι έχουμε μια τέτοια επιτροπή πολιτισμού και τουρισμού, πολιτισμού και τουρισμού. Έχουμε, ναι. Δεν συνεδριάζει συχνά, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο πολιτισμός, ούτε ο τουρισμός σε αυτή τη χώρα, ειδικά σε αυτή την πόλη. Στη χώρα μπορεί. Ναι, και την είδαμε χθες το πρωί να συνεδριάζει. Πήγανε και φορείς, πήγανε οι τουριστικοί πράκτορες, πήγανε διευθυντές ξενοδοχείων. Για το κοτετσόσυρμα πήγανε στη Λότζια. Ήταν εκεί και τα μέλη της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής βεβαίως, και μέλη από την Δημοτικών Συμβούλων που συμμετέχουν σε αυτό. Δεν γίναμε σοφότεροι, είδαμε και κάτι βίντεο να βγαίνουν που έτρωγε το ξυλάκι του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος από τους φορείς που του έλεγαν πώς έγινε, τι έγινε. Πάντως έχει μια πολύ ωραία έτσι εξέλιξη αυτό και πάρα πολύ με έκανε σοφότερη, διότι όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το σύρμα και τα λιοντάρια, οι περισσότεροι, όσοι ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, έριξαν την ευθύνη στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν ξέρω ο καθένας τώρα να πάμε εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αρχαιολογικές υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως, αυτή εδώ η θητεία αυτής εδώ της Δημοτικής Αρχής δεν έχει πάρει και το καλύτερο πρόσημο. Οπότε, μέχρι να αντιστραφεί, και αν ποτέ αντιστραφεί, όλη αυτή η κουβέντα εις όφελος της Δημοτικής Αρχής για ό,τι συμβαίνει, δεν θα κάνουμε απλά παράπονα στον Δήμαρχο, θα τα ρίχνουμε και στον Δήμαρχο. Όταν λοιπόν είδαμε αυτό το σύρμα και αυτές τις εργασίες ξαφνικά μέσα στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να γίνονται στην καρδιά της πόλης, σε ένα σοβαρό μνημείο, ένα από τα σπουδαιότερα τοπόσημα αυτού του τόπου, όλοι είπαν και το είδαμε και στις αναρτήσεις, φταίει ο Δήμος, φταίει ο Δήμαρχος. Και βεβαίως τότε ήρθε και μια ανάρτηση από εκπρόσωπο τύπου του Δημάρχου, που εσχάτως λειτουργεί και ως Δήμαρχος, μάλλον τον αντικαθιστά και στα ρεπό του, που ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε κάτι, μην τα φορτώνετε όλα στον Δήμαρχο, αυτό εδώ είναι δουλειά της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δεν γίνεται να παίζει όλο αυτό το παιχνιδάκι και πάντα να τρώμε ξύλο εμείς, τα γνωστά αυτά τα επιθετικά που γράφονται. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, με έναν τρόπο μας έβαλε στη θέση μας. Ήρθε όμως μία ανακοίνωση από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, την οποία την υπογράφει η κυρία Σιθιακάκη και η οποία διάλεξε, ας πούμε, να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις των εκπροσώπων των φορέων, των απλών πολιτών, τα δημοσιεύματα που καταλογίζουν, όπως η ίδια γράφει, στην εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου για μία ακόμα φορά, και μέσα σε παρένθεση γράφει άραγε ποιες ήταν οι προηγούμενες. Έχουμε πολλές προηγούμενες, κυρία Σιθιακάκη, δεν είναι καλό η μνήμη του Χρυσόψαρου. Δηλαδή, ένα Google να κάνετε, αφήστε εμάς που είμαστε κακεντρεχείς και κακόβουλοι και θέλουμε να χτυπάμε υπηρεσίες γιατί έχουμε ελεύθερο χρόνο. Θα δείτε πόσα δημοσιεύματα σας αφορούν και σε ποιες περιπτώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μην αναλύσουμε όλη την επιστολή, την ανακοίνωση. Ελλείψη προγραμματισμού και ευαισθησίας απέναντι στην τοπική κοινωνία, γράφει και διάφορα λαλαλαλα, και εκεί μας ενημερώνει ότι διευθύνουσα υπηρεσία για την εκτέλεση των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Εργασιών είναι η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Λίνα, η οποία έχει την πλήρη διαχείριση του έργου, αυτοί δηλαδή το διαχειρίζονται, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού προγραμματισμού των εργασιών, άρα είναι επιλογή της κυρίας Μενδώνη, της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού. Θυμάστε που είχε έρθει τότε, που τις τα είχαμε σύρει και για τα αρχαία και τα τείχη, τα ενετικά, τα παραθαλάσσια, και μας πήρε τότε η γραμματέας και μας έκανε ντά. Ναι, αυτή η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, λέει η κυρία Σιθιακάκη, παρέχει όποια συνδρομή τη ζητηθεί για την ομαλή υλοποίηση των εργασιών. Άρα τι λέει? Δεν είναι δικιά μας επιλογή, δεν είναι δικό μας έργο, δεν το κάναμε εμείς τώρα και διαλέξαμε αυτή τη χρονική περίοδο. Ήρθε άνωθεν τον από πάνω που είπανε τι ωραία ιδέα, Υπουργός Πολιτισμού, αφού τώρα έχουμε τα λεφτά, δεν ξέρω εκεί δεν τα έχουν και όλο το χρόνο, τα έχουν πότε, αλλά ήρθε αυτό το πρόγραμμα, βάλε μπρος. Κατά συνέπεια, λέει η κυρία Σιθιακάκη, όσα καταλογίζονται στην εφορία για τον προγραμματισμό και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών είναι απολύτως ανακριβή. Δίνει όμως και μια πάρα πολύ ωραία πληροφορία, την οποία θέλω έτσι να τη διαβάσω, διότι λέει ότι ο Δήμος εκ των προτέρων είχε ενημερωθεί για τον προγραμματισμό των εργασιών, καθώς και για την τοποθέτηση της προστατευτικής περίφραξης, το κοτετσόσυρμα που λέμε, σε προσωπική συνάντηση της Διευθύντριας κυρίας Μετζάνη με το Δήμαρχο Ηρακλείου στις 11 Πέμπτου, το Μάιο. 10 του Μάη, 11, ο Δήμαρχος το έμαθε ότι εμείς τον Ιούνιο θα το κλείσουμε αυτό και θα κάνουμε αυτά. Και το έργο αυτό έρχεται από εκεί και έχει αυτή τη χρονική διάρκεια και το εκτελεί ο ΤΑΔΕ. Μάλιστα, εκτός από την προφορική ενημέρωση, μας λέει η κυρία Σιθιακάκη, έλαβε και ένα έγγραφο, το οποίο μας δίνει και τον αριθμό του, τον αριθμό πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιήθηκε στην εφορία και επισυνάπτεται. Αυτά. Το λέω αυτό και θα το κλείσω γιατί πρέπει να πάω και στα άλλα θέματα. Τόσο γιατί πολλοί σπέβδουν και μάλιστα από τον ίδιο το μηχανισμό του Δήμου. Δηλαδή όταν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου και σου λέει μην τα ρίχνεις όλα σε μένα, διότι εγώ δεν φταίω μια φορά, ας πούμε, δεν φταίω. Φταίει κάποιος άλλος. Και ποιήν την ίσα και έρχεται μετά η διευθύντρια της εφορίας και σου λέει ότι εγώ είχα ενημερώσει. Και είχαμε ενημερώσει για το έργο που δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά είχαμε πάει στο Δήμαρχο και το είχαμε κοινοποιήσει και έγγραφο από τις 11 Μαΐου. Τότε νιώθεις ένα λίγο παραπάνω πιο ηλίθιος, διότι νιώθεις ότι είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να νομίζει ότι μπορεί να σε υποτιμήσει, λέγοντάς σου ανακρίβειες, παραπληροφορώντας σε και δίνοντάς σου στοιχεία τα οποία δεν απηχούν στην πραγματικότητα. Και στο δημόσιο λόγο, άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν και συγκεκριμένες υπηρεσίες, πρόσωπα και θεσμούς, θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Βλέπω εδώ την ανάρτηση τότε του εκπροσώπου, που άλλη είναι η δουλειά του, αλλά εν πάση περιπτώσει του αρέσει να μιλάει δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και γράφει δικαιολογημένες οι αντιδράσεις για τα λιοντάρια, ένα έργο που δεν είναι του Δήμου Ηρακλείου. Καλά το λέει εκεί, αλλά έχει ενημερωθεί, όπως κάποιοι τεχνιέντος διαραίουν, αλλά του Υπουργείου Πολιτισμού. Δικαιολογημένο και το ερώτημα γιατί τώρα, το οποίο όμως έχει απαντηθεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12, αλλιώς χάνεται χρηματοδότηση, λαλαλα. Αναρωτιέμαι, 11 Μαΐου που πήγε η κυρία Μερτζάνη να ενημερώσει τον Δήμαρχο και του είπε ότι 15 του Ιούνιου θα κλείσουμε τα λιοντάρια, θα τα περιφράξουμε, θα κάνουμε εργασία συντήρηση και θα το κάνουμε αυτό επί 6 μήνες. Ο κύριος Καλοκαιρινός, ο Δήμαρχος, τι της είπε? Της είπε μπράβο, πολύ καλή ιδέα, το μνημείο, που όντως το μνημείο είχε ανάγκη επαναστήλωση και φροντίδα και την έννοια την παραπάνω των πιο ειδικών. Μπράβο, πολύ ωραία, δεν τη ρώτησε, μπορεί να πάει λίγο πιο πέρα, μπορεί να μετατεθεί, δεν τη ρώτησε γιατί τώρα, δεν τη ρώτησε πώς μπορεί να γίνει με τον πιο έτσι καλό τρόπο, έστω και με τον πιο καλέσθητο. Ή είπε πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πολύ, αγαπάμε την ιστορία αυτού του τόπου, βέβαια πιο κάτω την έχουμε παρατημένη, αλλά πιο πάνω αφού το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού να μην σπάσουμε και τα αυγά και να πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω ότι αυτά υπόθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, χθες πήγαν οι φορείς σε αυτή την επιτροπή που συνεδριάζει μία στις τόσες και το τι έγινε θα το μάθουμε μέσα στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Βέβαια από την άλλη, για το τι γίνεται με το μεταναστευτικό και την περίφημη δομή που κανείς δεν τη θέλει και έχει αρχίσει να γίνεται έτσι περισσότερο κομική εικόνα και συζήτηση παρά ουσιαστική και σοβαρή, χθες είδαμε τι έγινε στους αθανάτους, είδαμε ότι το μεσημέρι ανακοινώθηκε και επίσημα ότι κληρώνει και αποφασίστηκε, όπως μας είπαν, και αυτό δεν αλλάζει, η δομή να γίνει στην Ηρακλείου Μυρών, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Σκουλούδη, ένα ακίνητο που φαίνεται ότι προκρίθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και βεβαίως μόλις έγινε γνωστή η είδηση, μόλις δηλαδή κυκλοφόρησε, οι πολίτες, οι κάτοικοι της εκεί περιοχής κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους, κλείνοντας την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, λέγοντας ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουν. Πάμε λίγο να το δούμε περισσότερο και πάμε να πούμε μία καλημέρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του τρίτου διαμερίσματος, ο κύριος Τριτσάρης Βασίλης. Καλημέρα κύριε Τριτσάρη.
1: Καλημέρα κύριε Αντιγόνη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται τώρα, γιατί άλλο να διαμαρτύρεσαι όταν υπάρχει υποψία και η περιοχή σου παίζει ανάμεσα στις υπόλοιπες, γιατί δεν θέλεις. Και άλλο τώρα μετά τα χθεσινά να έχεις ένα τελεσμένο. Σου είπαν ότι αυτό είναι και δεν αλλάζει.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η συνάντηση 6 ώρα χθες το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη από προχθές. Δεν πήραμε χθες το μεσημέρι απόφαση να κατέβουμε 6 ώρα στο 10ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Mm-hmm. Ήτανε από προχθές. Ναι. Εγώ άρχισα να το μάθω, με πήραν τηλέφωνο, μου το είπανε, επικοινώνησε μαζί μου ο Δήμαρχος. Πήγα στο Δημαρχείο, βοήθησα με τον Δήμαρχο, μου είπε ότι είναι ανώτερη αποφασή από τον κύριο Πρεύρη, mm-hmm. δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έφυγα, πήγα έξω, το είπα στους προέδρους, γιατί για να ξεκαθαρίζουμε και τη θέση μας, έτσι. Εμείς δεν είμαστε τύποι οι οποίοι θέλουμε να παρενοχλήσουμε τους συνανθρώπους μας, συνδημότες μας και όλα αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, για το δρόμο να το κλείσουμε ένα τέταρτο, συμφωνούμε. Αλλά επαόριστον που λέγανε χθες και τα λοιπά, εγώ δεν συμφωνώ και δεν συμφωνούν και οι άλλοι προέδροι. Γι' αυτό αποχωρήσαμε. Κάποια στιγμή, όταν αρχίσε η κατάσταση να ξεφεύγει, φύγαμε οι προέδροι. Δεν συμβάλαμε σε αυτό το πράγμα που θέλανε να γίνει, επαόριστον ο δρόμος και τα λοιπά. Δεν είναι ο δρόμος δικός μας, δεν είναι δημοκρατικά μέτρα αυτά, έτσι. Να ενοχλούμε τον άλλο που θέλει να πάει στη δουλειά του ή που θέλει να πάει στο γιατρό του, δεν ξέρω πού, να πάει τα παιδιά του στο σχολείο.
0: Δεν το ήξερα αυτό, κύριε Τριτσάρη, τώρα το ακούω από εσάς πρώτη φορά. Ότι φύγατε και διαφωνήσατε, γιατί ναι. Όντως υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση παράλληλα και είδα και παρεμβάσεις και από εμπλεκόμενους φορείς πάλι που έλεγαν ότι εντάξει, η διαμαρτυρία έχει το δικό της υπόβαθρο και τη δική της αιτιολογία, ναι. Δεν μπορεί όμως να γίνεται εις βάρος ενός δρόμου που έχει και μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Οπότε εσείς λέτε ότι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων,
1: ο πρόεδρος των σταυραχείων, ο πρόεδρος που δισκούσει λόγο, εγώ, όλοι, ας το πούμε, έτσι που έχουμε μία θέση, διαχωρίσαμε τη θέση μας. Δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν θέλουμε το κακό των συνανθρώπων μας. Εμείς θέλαμε να διαδηλώσουμε και να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, δεν συμφωνούμε με τον κύριο Πλεύρη στο να γίνει η δομή σε αυτό το σημείο του Ηρακλείου, το οποίο για μας έχει μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας, έχει το δάσος από πάνω το οποίο είναι επικίνδυνο για φωτιά. Είναι 50 μέτρα το πρώτο σπίτι από τη δομή αυτή. Έτσι, είναι πολλοί οι λόγοι οι οποίοι δεν είναι. Δεν μας τα εξήγησε αυτά ο κύριος Πλεύρης. Είπε, εκεί θα την κάνω. Τώρα, πολλά ακούγονται. Λένε ότι ήταν προγραμματισμένο και ήταν, τέλος πάντων, είχε πάρθει η απόφαση εδώ και καιρό.

0: των δημοτικών κοινοτήτων. Χθες παραβρεθήκαμε ναι μεν στη συνάντηση, όταν όμως είδαμε ότι υπάρχουν αποφάσεις για να κλείσει ο δρόμος, εμείς επιλέξαμε να μην συμμετέχουμε σε αυτό. Πάμε καταρχήν με την ίδια την απόφαση, κύριε Σφυρί, την οποία λίγο πολύ τα τελευταία 24 ώρα νιώθατε κι εσείς ότι πάει προς την περιοχή αυτή η επιλογή. Τώρα τι γίνεται?
1: Ναι, πράγματι το νιώθαμε, γιατί αισθανθήκαμε ότι τελικά η πολιτεία ψάχνει τον αδύναμο κρίκο. Και ο αδύναμος κρίκος απεδείχθηκε ότι είναι η περιοχή η δική μας εδώ, η οποία παρότι είναι πολυπληθής, επειδή δεν την περιβάλλουν χωριά, την περιβάλλουν οικισμοί, επιχειρήσεις κλπ. Μάλλον, γιατί εγώ κοιτάξτε θέλω να πω αυτό το οποίο αισθάνομαι και εκείνο το οποίο καταλαβαίνω, ότι μάλλον οι ψήφοι της περιοχής πρέπει να ήταν λιγότεροι από εκείνους οι οποίοι υπάρχουν σε άλλες περιοχές νομού Ηρακλείου, και βρεθήκαμε να είμαστε ευάλωτοι απέναντι σε αυτό το οποίο, το οποίο συμβαίνει. Βλέπω όμως από τη μεριά των κατοίκων και μάλιστα ορισμένων μια μεγάλη μαχητικότητα και αντίδραση πάνω σε αυτό το οποίο ετοιμάζεται να γίνει εδώ στην περιοχή μας. Είναι μια περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες, όπως έχουμε πει.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα νομίζω ότι έχουν δίκιο και έχουμε δίκιο όλοι όσοι αντιδρούμε στο να γίνει αυτή η δομή εδώ πέρα. Υπάρχουν ακραίες φωνές οι οποίες θέλουν να αντιδράσουν στις ακραίες. Εμείς λέμε όχι, να μην υπάρχουν ακραίες αντιδράσεις.
0: Τι εννοείτε τώρα ακραίες αντιδράσεις, σαν αυτό το κλείσιμο εχθές, γιατί είναι όντως ένας νευραλγικός κόμβος εκεί.
1: Είναι και αυτό.
0: Ή άλλου τύπου, ας πούμε.
1: Και μια, να γίνει μια κατάληψη, ας πούμε, στο χώρο εκεί, στον οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προετοιμάζεται για να δεχτεί.
0: Στην αποθήκη αυτή που έχει επιλεχθεί, στο πρώην εργοστάσιο.
1: Που έχει επιλογή.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, κάπου έπρεπε να γίνει, κάπου έπρεπε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το άσχημο στην περίπτωση δική μας, πιστεύω, κυρία Ανδρεάκη, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια έστω συνεννόηση με τους ανθρώπους που ηγούνται εδώ της περιοχής, δηλαδή τους πρόεδρους των πολιτικών συλλόγων, των οικισμών, των χωριών εδώ, της δημοτικής κοινότητας, όπως είναι ο κύριος Τρισάρης. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο, πρέπει να το πούμε και αυτό, από τη μεριά του κυρίου Δημάρχου και των δημοτικών παραγόντων για την περιοχή.
0: Γιατί,
1: εδώ.
0: Γιατί?
1: Και εδώ, όπως ξέρετε, Ηράκλειο είναι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ηράκλειο είναι. Ο κύριος Δοξαστάκης, όπως ξέρετε, και άλλοι δήμαρχοι ανέβηκαν στα κάγκελα. Με τον κίνδυνο να γίνουν δομές στην περιοχή τους. Εδώ ο κύριος Καλοκαιρινός, εμείς δεν τον είδαμε καθόλου. Οι κάτοικοι χθες ζητούσαν τη Δημοτική Αρχή να είναι εδώ και να αντιδράσει μαζί με αυτούς. Ηράκλειο είναι εδώ πέρα. Δεν είναι πόλη, αλλά είναι Ηράκλειο. Και εδώ μένουν σημαντικοί άνθρωποι, επιχειρηματίες, κάτοικοι, που και αυτοί εδώ έχουν τη δική τους οντότητα, θέλουν, έχουν επιλέξει να μείνουν εκτός πόλης και όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει αντίδραση σε σχέση με το πώς...
0: Υπάρχει όμως και μια ελλειμμένη απόφαση, δηλαδή πού θα πάει τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Από τη μία, τώρα δεν είναι ένα σενάριο, διότι λέτε για την περίπτωση, ας πούμε, του παλιού κταίου που ακούστηκε το Σάββατο το πρωί επίσημα. Σάββατο βράδυ είχε συγκληθεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στη Χερσόνησο και μετά είδαμε αυτές τις αντιδράσεις. Εδώ με έναν τρόπο ενοχοποιείται, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σφυρί, τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, που εχθές το τετελεσμένο κλήθηκαν βεβαίως οι πρόεδροι των διαμερισμάτων. Βγήκε και ένα δελτίο τύπου το οποίο έτσι το περιγράφει. Και προχωράνε.
1: Να,
0: η αποθήκη θα είναι έτοιμη σε 20 μέρες. Βιάζεται.
1: Είναι και αυτό μια μορφή διαχείρισης της κρίσης.
0: Ναι.
1: Να έρχεται ένα τετελεσμένο και λέει: εγώ δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Είναι μια εντολή από το Υπουργείο. Υπάρχει το κεντρικό κράτος. Και από εκεί πέρα εμείς οφείλουμε να πειθαρχήσουμε.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, στο δελτίο τύπου, έτσι για να κρατηθούν και τα προσχήματα, λέγεται ότι πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης, ζητάνε από τον Υπουργό, η οποία είναι οριστική, να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής, και έτσι εκ των υστέρων έρχεται και ένα δημοτικό συμβούλιο τη Δευτέρα, στο οποίο θα εκδοθεί και ένα ψήφισμα.

0: Σαν αυτά που εκδίδονται και στις άλλες περιοχές, έχουν δοθεί και άλλου τέτοιου τύπου ψηφίσματα, στις Μαλάδες, στον Καρτερό. Τώρα θα πάρετε και εσείς ένα ψήφισμα. Το μόνο ζήτημα στη δική σας περίπτωση που σας κάνει πιο ξεχωριστούς είναι ότι εδώ υπάρχει μια απόφαση. Άρα τι μέλη γενέστε? Συντάσσεστε με την απόφαση ζητώντας ανταποδοτικά ωφέλη, ζητώντας από το Υπουργείο Μετανάστευσης να λάβει υπόψη τους συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ή δεν συντάσσεστε καθόλου και είσαστε αρνητικοί κάθετα?
1: Δεν υπάρχει σύνταξη, κυρία Ανδρεάκη, δεν υπάρχει σύνταξη των κατοίκων. Οι κάτοικοι, όπως βλέπετε, αντιδρούν και σήμερα ξανά θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις. Τη Δευτέρα θα υπάρξει πολύ μεγάλη παρουσία κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά χρειάζεται μια επικύρωση της απόφασης εδώ σε επίπεδο Δήμου. Και βέβαια εγώ θα επανέλθω σε εκείνο το οποίο είχαμε συζητήσει στην πρώτη μας αναφορά για το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για πυρήσα του προβλήματος και όχι στη διαχείριση, και βέβαια και στη διαχείριση του οπωσδήποτε, γιατί αυτή το προκαλεί, με το να είναι στα θαλάσσια σύνορά μας ανοιχτά. Και να γίνεται όλο αυτό το οποίο γίνεται. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο αυτό, κύριε Ανδρεάκη? Σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Γίνεται με τη σύγχρονη γνώμη της πολιτείας. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Άρα λοιπόν εδώ από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και βέβαια μετά εφαρμόζεται η βασική αρχή της εκάστοτε εξουσίας, το διέρχε βασίλευε.
0: Και πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έρχονται? Στο λιμάνι δεν τους θέλουν, τους πετάνε έξω, είναι άθλιες οι συνθήκες. Εδώ ποιος απαντάει?
1: Αλήθεια το λέω, με βάση την κοινή λογική και την κοινή γνώμη, όλοι συμφωνούσαν ότι θα μπορούσε το Παλαιοκτέο να είναι ένας χώρος, γιατί είναι περιορισμένος, είναι απομακρυσμένος από κατοικημένες περιοχές και θα μπορούσε να είναι ένα σημείο, πιστεύω, το οποίο θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Έτσι, αυτή είναι
0: απλά βγήκε από το παιχνίδι γρήγορα, τι εννοείται, λόγω πολιτικών πιέσεων, γρήγορων αντιδράσεων?
1: Βέβαια.
0: Είχε και η περιφέρεια εκεί στεγασμένες υπηρεσίες.
1: Ακριβώς, εκεί βρέθηκε και ο ίδιος ο κύριος Περιφερειάρχης.
0: Σε εσάς ήρθαν περιφερειακοί σύμβουλοι, ο Περιφερειάρχης?
1: Βεβαίως, υπήρχαν δηλαδή πολιτικοί παράγοντες που αντέδρασαν σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σε εσάς ήρθανε?
1: Κανένας.
0: Κανένας.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει εδώ μια μεγάλη δυσαρέσκεια από τη μεριά των κατοίκων, διότι πλην του κυρίου Τρισάρη, του αγαπητού Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αθανάτων, και χθες από ό,τι είδαμε τον Προέδρο των Σταυρακίων, δεν έχουν έρθει παράγοντες που έχουν να κάνουν έτσι με την ψηλή διαχείριση, αν θέλετε, των προβλημάτων τα οποία απασχολούν την περιοχή, και εννοώ το Δήμαρχο και εκπροσώπους της Δημοτικής.
0: Ζητάνε να τον δούνε σήμερα, κύριε Τριτσάρη, μ' ακούτε? Κύριε Τριτσάρη.
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ζητάτε σήμερα να δείτε το Δήμαρχο, ή αυτό θα γίνει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο?
2: Τη Δευτέρα, εμείς εχθές το απόγευμα, πριν να αρχίσουν να φωνάζουν και να κάνουν και να δείχνουν, είχαμε αποφασίσει οι Προέδροι, ήταν και του Βενεράτου, δεν είμαστε ένα-δύο, είμαστε αρκετοί Προέδροι των κοινοτήτων, του πολιτιστικών συλλόγων κτλ. Αποφασίσαμε τη Δευτέρα να πάμε στο Δημοτικό Συμβουλίο, να έρθουμε μάλλον, να διαμαρτυρηθούμε. Προφανώς θα σας και εσείς εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Το θέλαμε το ψήφισμα, να δούμε και κάθε Δημοτικό Σύμβουλος, όπως είπανε και χθες.
0: Εσείς ζητάτε ονομαστική ψηφοφορία, ε?
2: Μπράβο, ονομαστική, να μας πει ο κάθε σύμβουλος αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί.
0: Καλά, τι θα σας πούνε τώρα, όταν σε μια κατάμεστη αίθουσα, κύριε Τριτσάρη? Θα σας πούνε ότι συμφωνούνε. Δεν θα σας πούνε ότι διαφωνούνε?
2: Να μας πούνε ότι συμφωνούνε.
0: Εντάξει, δεν έχει και πολλούς κυβερνητικούς δημοτικούς συμβούλους στο Συμβούλιο. Γιατί εκεί κρίνεται. Οι υπόλοιποι θα κάνουν σπέκουλα και αντιπολίτευση τώρα. Είναι και λίγο λογικό αυτό. Και δεν τολμά κανείς και σε μια τεταμένη κατάσταση να πει έτσι λίγο πιο θαρετά τη γνώμη του, ότι η δομή πρέπει να γίνει κάπου, αλλά πρέπει να γίνει πληρώντας τις προϋποθέσεις.
2: Γιατί είπε ο κύριος Φυρής προηγουμένως, ας πούμε, εγώ στο αυτό δεν συμφωνώ. Συμφωνώ όμως να γίνει στη Μεσαρά. Ο κύριος Νικολιδάκης πέταξε το μπαλάκι στον δρόμο Μεσαράς Ηρακλείου, για να τα λέμε όλα έτσι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 15 μέρες περίπου, 12 μέρες πόσο είναι, έτσι, πέταξε το μπαλάκι στον δρόμο και φωτογράφησε ευθέως τις αποθήκες αυτές που προορίζονται.
0: Άρα λέτε ότι που... το ήξεραν, ας πούμε, και αυτοδιοικητικοί νωρίτερα και ήταν συμφωνημένο.
2: Βεβαίως, αυτό λέω. Γι' αυτό το φωτογράφησε. Και είπε, γιατί να μην πάει στο αεροδρόμιο όσο την πάει. Δεν έχει χώρο. Δεν έχει αλλού χώρο, δεν έχει αποθήκες άλλες στη Μεσαρά. Δεν είναι κοντά το, από εκεί πέρα η πρόσβαση που έρχονται οι μετανάστες.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και άλλοι το έχουμε βάλει ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει
2: γιατί
0: να είναι το Ηράκλειο.
2: Ο κ. Πλεύρης επέλεξε δίπλα σε μια βοήθηση 200.000 κατοίκους να φέρει τους... Εμείς δεν είμαστε ενάντια το να γίνει η δομή. Έτσι, αλλά να γίνει σε ένα ασφαλές μέρος και αυτοί να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι που έρχονται από, το, από έξω. Έτσι, και ο κόσμος, ο ντόπιος, να προστατευτεί από διάφορα πράγματα. Το κυριότερο που λέω εγώ είναι από αρρώσεις. Έχουμε τον έμπολα. Τον έχουν οι Αφρικανοί, τον έχουν. Εάν έρθει ένας εδώ πέρα με ένα τέτοιο και κολλήσουμε, τι θα γίνουμε. Παραλάβει ο Πλεύρης την ευθύνη. Δεν είναι απλά τα πράγματα να τα κουβεντιάζουμε. Είναι 50 μέτρα είναι τα σπίτια. Από εκεί, από το τείχος που χωρίζει τη δομή που θέλουν να κάνουν με τις κατοικίες των ανθρώπων. 50 μέτρα είναι. Είναι μακριά.
0: Εσείς λοιπόν λέτε να γίνει, αλλά να πληρεί τις προϋποθέσεις. Να είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή. Μακριά.
2: Να έρθει ο κύριος Πλεύρης να μας πει. Επέλεξα αυτό το σημείο για αυτό το λόγο. Και απέρριψα αυτό το σημείο γιατί είναι, διαμαρτυρηθήκαν οι ξενοδόχοι, γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι τάδε και οι τάδε. Ή γιατί διαμαρτυρήθηκε. Εγώ πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν με αφήσανε να μιλήσω.
0: Αλήθεια.
2: Μιλήσανε προέδροι. Εγώ είμαι πρόεδρος μια κοινότητα 48.000 κατοίκων. Είναι μια μεγάλη πόλη, 48.000 το διαμέρισμα το δικό μου το τρίτο εδώ πέρα. Μιλήσανε δημάρχοι λοιπόν με 20.000 κατοίκους και δεν μίλησα εγώ που είμαι, ας είμαι διαμερισματικός, δεν έχει σχέση.
0: Δεν σας δώσανε το λόγο λέτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Ναι, ζήτα το λόγο, ζήτα γιατί είπε ο κ. Αρναουτάκης ότι είναι δύο υποψήφιες δομές. Σηκώθηκα λοιπόν και είπα, είναι εύκολο να μας πείτε ποιες είναι οι δύο δομές, λέει όχι. Λέω μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ποιος σας εσείς, είμαι ο πρόεδρος του τρίτου διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου. Μπορώ να μιλήσω. Λέει όχι δεν μπορείτε να μιλήσετε.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Τριτσάρη θα μείνετε μαζί μου. Θα μείνετε μαζί μου. Να πάω γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να αποχαιρετήσω τον κύριο Σφυρί που βιάζεται για να έρθουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό. Ευχαριστώ.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 41 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα, και συζητάμε για το τι γίνεται στους αθανάτους. Εκεί που από χθες το μεσημέρι, με ανακοίνωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης, δόθηκε ένα τέλος σε ένα πικ-πονγκ που κρατάει πάρα πολύ καιρό, λέγοντας ότι αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας, όπως την ονομάζουν, θα γίνει σε ένα πρώην εργοστάσιο ιδιοκτησίας της οικογένειας Κουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, κοντά στην περιοχή των αθανάτων. Αυτόματα οι κάτοικοι κατέβηκαν στο δρόμο. Μας λέει τώρα εδώ ο πρόεδρος του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, ο κύριος Τριτσάρης, ότι δεν ήταν αντανακλαστική αντίδραση, αλλά μία προγραμματισμένη από την προηγούμενη μέρα. Όταν όμως οι αρετοί των διαμερισμάτων διαπίστωσαν ότι η συγκοινωνία παρακολύονταν πέρα του κανονικού, μιας απλής διαμαρτυρίας με ένα συμβολισμό, οι ίδιοι οι πρόεδροι αποχώρησαν. Έτσι δεν είναι, κύριε Τριτσάρη?
1: Ακριβώς όπως θα λέτε είναι. Ναι.
0: Και πάμε τώρα να δούμε εσείς...
1: Να πούμε κάτι, ναι. Τα πιο πολλά αυτοκίνητα που ερχόταν από Μεσαρά ή που φεύγανε από Ηράκλειο και βλέπανε την ουρά των αυτοκινήτων, κάνανε όπισθεν. Αυτοί που ερχόταν από Μεσαρά ανεβαίνανε από Σταυράκια και γυρνούσαν από Πανεπιστημιακό και μπαίνανε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι γίνανε τα χιλιόμετρα οι ουρές, έτσι, γιατί αρκετοί, για μην πω πιο πολλοί, γυρνούσαν πίσω, και όσοι πηγαίνανε για Μεσαρά γυρνούσαν, ανεβαίνανε την ανηφόρα που είναι εκεί που βγαίνει στο Πανεπιστημιακό και φεύγανε από Σταυράκια κάτω και πηγαίνανε στη Μεσαρά. Δηλαδή δεν...
0: ήταν μια ταλαιπωρία σε κάθε περίπτωση, αλλά ναι.
1: Την υποστήκαν οι φορτηγατζίδες
0: που δεν μπορούσαν να κάνουν.
1: Ναι, που δεν μπορούσαν να ανέβουν την ανηφόρα εκεί στη Σταυράκια. Είναι λίγο...
0: ναι, δεν είναι για μεγάλα οχήματα, ναι, βαριά.
1: Ναι, είναι βαριά οχήματα, ήταν και φορτωμένα. Εκεί τώρα μαζευτήκανε αρκετά, ας πούμε, στον δρόμο από Μεσαρά να έρθουν στο Ηράκλειο.
0: Ερώτηση, ναι. Μου λέει εδώ ο Γιώργος, ναι. Ο δήμαρχος που ήταν, εσείς μου είπατε βεβαίως νωρίτερα, ότι σας κάλεσε ή πήγατε εσείς αυθόρμητα? Πώς έγινε?
1: Μου είπε κάτι πράγματα τα οποία τα μετέφερα έξω. Και ποια είναι αυτά?
0: Εσείς πήγατε αυθορμήτως ή σας κάλεσε ο δήμαρχος?
1: Όχι, με πήρε τηλέφωνο και πήγα.
0: Και πήγατε. Και σας είπε τι, ναι, λοιπόν,
1: πήγα,
0: για να το ξεκαθαρίσουμε 5, και αυτό.
1: 5 τι ώρα? 5 και 4 πήγα.
0: 5 και 4.
1: Εγώ δούλευα ακόμα, αλλά άφησα τη δουλειά μου και πήγα.
0: Ναι.
1: Μου είπε ο δήμαρχος, είναι αντίθετο στη δημιουργία της δομής στο σημείο αυτό, αλλά ανωτέρα βία λόγω πλεύρη, ο οποίος το αποφάσισε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ωραία το είπε ο δήμαρχος. Συγγνώμη τώρα, ερώτηση κύριε, ναι. Τριτσάν, το πάμε βήμα-βήμα. Ναι. Τι σημαίνει ανωτέρα βία, δηλαδή ο δήμαρχος όλο αυτό τον καιρό? Γιατί αυτό το, ναι, παρακολουθούμε τώρα 2 χρόνια. Δεν το παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ. Ναι. Με όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και εκτός αυτού. Βλέποντας ότι δεν περνόταν πρωτοβουλία για συζήτηση, βλέποντας ότι δεν υπήρχε ένας δυναμισμός να υπάρξει ένας διάλογος από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου και να τον διεκδικήσει και να βάλει και όρια και να το κάνει με ένταση. Δηλαδή δεν είδαμε την ίδια αντίδραση που είδαμε στο Δήμαρχο Χερσονήσου, στο Δήμαρχο Ηρακλείου. Άρα όχι, το είμαι αντίθετος, αλλά είναι ανωτέρα βία εσάς προσωπικά που είστε αιρετός. Δεν το λέω σε ένα απλό. Σας έπεισε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι είπε όχι στις μαλάδες. Μου είπε χθες ότι προσωπικά αυτός το ανάλαβε και δεν έγινε στις μαλάδες. Ναι.
0: Εκεί που ήθελε δηλαδή,
1: δεν το
0: άφησε. Αλλά εδώ θέλει, ας πούμε, και τα αφήνει. Δεν καταλαβαίνω αυτή.
1: Δεν μπορεί να λέει σε όλα όχι όμως.
0: Ναι. Μπορεί όμως να προτείνει και κάτι. Ξέρω εγώ. Κάτι άλλο.
1: Κανείς δεν θέλει να το πρότεινε. Μέχρι εχθές κανείς δεν έλεγε.
0: Άρα βολεύει να πούμε είναι ανωτέρα βία, ήρθε από κάποιον άλλον και εγώ ξεπλένω τα χεράκια μου. Δεν μπορώ πια.
1: Κάπως, ναι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Το μόνο που ζήτησε και πήρε διαβεβαίωση από τον κύριο Πλεύρη είναι ότι, όπως λέει, μου λέει πηγαίνει στο Μαρίνα, πήγαινε στον καφέ, σου λέω πηγαίνω.
0: Γιατί ενδιαφέρεται για τις πράξεις του Μαρίνα, γίνει υψηλές?
1: Όχι, θα σας εξηγήσω. Έχει καταλάβει, μου λέει, ποτέ ότι στο ψυγείο ζουν άνθρωποι σε απάνθρωπες καταστάσεις? Αν μπεις, μου λέει, εκεί μέσα, δεν έχω μπει εγώ δυστυχώς, δεν ξέρω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ευτυχώς, ναι. Δεν χρειάζεται. Είναι οι καταστάσεις που ζουν είναι απερίγραπτες, μου λέει. Λοιπόν, το έχει καταλάβει κανένας από όλους αυτούς που πηγαίνουν στο Μαρίνα ή στη Βάρδια ότι δίπλα είναι δομή και μπαίνουν και βγαίνουν μετανάστες? Όχι. Μου λέει, έτσι ακριβώς με διαβεβαίωσε ο κύριος Πλεύρης ότι θα είναι εκεί. Θα έρχονται, θα φεύγουν σε 3 μέρες, δεν θα ενοχλούν κανένα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Όπως αυτό ήταν το σκεπτικό του κυρίου Δημάρχου. Είναι πολύ τίμιο που μου μεταφέρετε τη συζήτησή σας.
1: Καλημέρα. Έτσι μου είπε.
0: Σας είπε λοιπόν ότι αφού δεν τους βλέπετε στο λιμάνι, δεν θα τους βλέπετε και στους αθανάτους.
1: Ναι, ότι το διαβεβαίωσε ο κύριος Πλεύρης ότι δεν θα έχει η περιοχή κανένα πρόβλημα.
0: Καμία όχληση. Μίλησε με τον κύριο Πλεύρη, σας είπε κάτι? Πώς το ανακοινώθηκε και εκείνου η απόφαση? Τον πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Μετανάστευση, του στείλανε ένα χαρτί?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω.
0: Δεν το ρωτήσατε.
1: Όχι. Ναι, όχι,
0: για το αν, ας πούμε, έδωσε κάποια μάχη περί του προσωρινού ημώνυμου στη δομή. Γιατί αυτό και αυτό σας ανησυχεί εσάς.
1: Τέτοιο δεν είναι. Αυτό το μόνο που μου είπε είναι ότι θα ήθελε να έρθει έξω εχθές μαζί μου. Γιατί εγώ θα ήθελα από εκεί να πήγαινα έξω. Γιατί το είχαμε προγραμματίσει, όπως σας είπα, από προχθές 6 ώρα να συναντηθούμε εκεί πέρα. Έτσι.
0: Αλλά
1: φοβάται τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ακραία και δεν θέλει να μπει σε δύσκολη θέση.
0: Α, τότε, δηλαδή πάει μόνο στο ευχάριστα?
1: Δεν ξέρω,
0: εγώ τι καταλαβαίνω, ρωτάω, δεν... πάμε εκεί που νιώθουμε πιο άνετα, αλλά δεν πάμε κάπου που υπάρχει μία ένταση, γιατί
1: υπήρχε
0: πρέπει να
1: μεγάλη
0: δώσουμε...
1: μεγάλη ένταση, υπήρχαν και λόγια χοντρά, εντάξει, αυτά δεν είναι ανάγκη να τα λέμε
0: ναι.
1: Στον αέρα.
0: Σήμερα
1: στον αέρα,
0: τι γίνεται τώρα, κύριε Τριτσάρη, τι λένε εκεί οι κάτοικοι?
1: Σήμερα εγώ δεν θα πάω, έχουν προγραμματίσει 6 ώρα πάλι να πάνε εκεί πέρα, εγώ θα παρευρεθώ τη Δευτέρα στο
0: Δημοτικό
1: Συμβούλιο, ναι, μαζί με τους... όσοι έρθουνε απ' έξω, έτσι. Αλλά σήμερα δεν θα πάω, διότι όπως είπα και προηγουμένως, οι ουρές δεν ήταν όσες έπρεπε να είναι για μένα, γιατί κάνανε άλλο γύρα οι άνθρωποι και φεύγανε από άλλους δρόμους, έτσι. Εάν θέλουν να κλείσουν δρόμο, υπάρχουν άλλοι δρόμοι που μπορεί να τις κλείσει και να μην περνάει κουνούπι.
0: Άρα εσείς λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο με τη δική μας διαμαρτυρία?
1: Όχι,
0: και το κρατάω.
1: Δεν,
0: είναι απόφαση και των άλλων ερετών, των άλλων εκλεγμένων, των κοντινών κοινοτήτων, κύριε Τριτσάρη, θα ακολουθήσουν και οι συνάδελφοί σας?
1: Ναι, εχθές όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι είναι, το παρατραβάμε και να ανοίξουμε τους δρόμους. Όλοι οι πρόεδροι.
0: Οπότε...
1: και μετά όταν αρχίσει και... ξέφευγε η ιστορία.
0: Και ακουγόταν, ας πούμε, ακραίες.
1: Ναι, μπράβο, είπαμε όλοι φεύγομαι. Φύγαμε. Όλοι φύγαμε.
0: Διότι εσείς δεν θέλετε να είστε μέτοχοι σε μια αντιρατσιστική, σε μια ρατσιστική διαμαρτυρία.
1: Όχι, σε αυτά δεν...
0: γιατί ακούστηκαν και ακραίες τοποθετήσεις. Το καταλαβαίνω. Πάντως παίρνω ήδη πολλά μηνύματα από κόσμο που λέει ότι η αιρετή δεν είναι μόνο για τα ευχάριστα. Δηλαδή τώρα είναι και καλοκαίρι, έχουμε και πολλά πανηγύρια, έχουμε έτσι ωραία πράγματα να συμβαίνουν. Και ότι κρίνονται στις δύσκολες αποφάσεις και στις δύσκολες πολιτικές καταστάσεις και τις κρίσιμες. Και εκεί δεν σκέφτεσαι το τι απόϊχο θα έχει η επίσκεψη και αν έχει αρνητικό ή αν δεχτείς και την ένταση του άλλου. Πηγαίνεις με θάρρος, διότι θέλεις να μιλήσεις μαζί με τον κόσμο και να διαπιστώσεις την αγωνία του. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς με τον κόσμο μόνο προεκλογικά και να του υπόσχεσαι ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά όταν όλα δεν πάνε φοβάσαι και μετράς εκτιμήσεις και μένεις στη λότζια περιχαρκωμένος. Αυτό, έχω και μια κροάτρια στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
2: Ναι. Καλημέρα σας.
0: Ναι, πείτε μου.
2: Μόλις με ενημέρωσαν ότι υπάρχουν μηχανήματα στον αύριο χώρο,
0: ναι,
2: και καθαρίζουν.
0: Στο εργοστάσιο, λέτε, στην Ηρακλείου Μυρών.
2: Ναι, με ειδοποίησε κάτοικος.
0: Ναι. Αυτό εσάς, εντάξει, είναι μια απόφαση λυμένη, είπαν ότι σε 20 μέρες θα έχει γίνει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι...
2: ναι.
0: Εντάξει. Εσείς μένετε κοντά?
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Πλεύρη. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, βασική περιοχή, Παρθένα Φύση, το ποτάμι εκεί, λίμματα, τα σπίτια μας εμάς σε μεγάλες αποστάσεις το ένα από το άλλο, δεν είναι εδώ χωριό να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον, ούτε να φωτιστεί η περιοχή, τόσο τεράστια περιοχή. Εμείς πολλοί είμαστε Ηρακλειώτες που φύγαμε από το Ηράκλειο, παρόλο που έχουμε σπίτια στο Ηράκλειο, για να έρθουμε στην εξοχή να έχουμε μια άλλη ποιότητα ζωής. Το βράδυ δηλαδή καθόμαστε στα σπίτια μας, έχουμε ανοιχτές τις πόρτες μας, τα παράθυρα, τα πάντα του καλοκαίρι. Να έχουμε στην αυλή μας μια παρέα να καθίσουμε, αλλιώς ξέραμε να μείνουμε και στην πόλη μέσα.
0: Το ακούω αυτό που λέτε.
2: Αν είναι τόσο... φιλάνθρωποι και φιλέσπλαχνοι και δεν είναι ρατσιστές, που ούτε εμείς είμαστε, αλλά δεν τους εμπιστευόμαστε σε αυτά που λένε. Δεν τους εμπιστευόμαστε, ξαναλέω. Αν είναι, ας τους πάρουν στις γειτονιές τους και στα σπίτια τους κοντά, να μας πούν αν τους αρέσει. Ή έχουν υγειονομική περίθαλψη αυτοί οι άνθρωποι. Ή θα τηρήσουν όλα αυτά που μας υπόσχονται, όπως το Μαρίνα, ότι κάθονται και πίνουν καφέ οι άνθρωποι και οι άλλοι είναι στα ψυγεία. Δεν είπε κανείς να τους βάλει στα ψυγεία.
0: Αλλά είναι ο χώρος του παλιού ψυγείου. Είναι ένας χώρος που όταν φτάνουν 300 και 400 και 500 δεν χωράνε βεβαίως. Ναι. Αλλά ναι, εγώ... το είπε ο κύριος Τρετσάρης λίγο πριν, ότι ναι, ο δήμαρχος ναι. χθες του είπε ότι όταν πίνεις καφέ τους βλέπεις, όχι. Άρα δεν θα τους βλέπεις και στους αθανάτους.
2: Τους λυπάτε στα ψυγεία, εκεί στο χώρο τέλος πάντων. Τους λυπάτε. Μπράβο,
0: να σας ρωτήσω
2: και εμείς
0: κάτι.
2: Εμείς λυπόμαστε πολύ για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι. Εγώ ακούω αυτό που λέτε, ότι εμείς ήρθαμε επενδύοντας, φαντάζομαι, και χρήματα.
2: Εδώ υπάρχουν σπίτια εκατομμυρίων εδώ γύρω. Έτσι. Τι να πω.
0: Από επιλογή. Λέγοντας ότι το άκουσα που είπατε
2: ήρθαμε,
0: λίγο πριν.
2: Επενδύσαμε.
0: Ήρθατε γιατί η περιοχή ήταν ναι μεν κοντά στο Ηράκλειο.
2: Εγώ θέλω να μένω στο σπίτι μου, να έχω ανοιχτή την πόρτα όλο το βράδυ το καλοκαίρι. Γιατί έτσι μου αρέσει, γι' αυτό ήρθα εδώ.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η ανασφάλεια λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε αυτά τα οποία σας λένε, δηλαδή
2: και
0: αν...
2: φύλαξης, εννοείται, εννοείται, φυσικά.
0: Μάλιστα, είστε κοντά.
2: Άλλωστε εδώ κάτοικος που
0: ναι.
2: έχει δεύτερο σπίτι στο Ηράκλειο, γιατί πολλοί έχουμε δεύτερο σπίτι στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Στη γειτονιά της είχαν δομή, τον πρώτο καιρό ήταν γυναικόπαιδα άντρες. Ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλα τα γυναικόπαιδα, έμειναν μόνο άντρες. Έγινε, τι να σας πω, φοβόταν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν.
0: Στο Ηράκλειο εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι δομή.
2: Τα καμίνια, όχι δομή, συγγνώμη, ένα κτίριο.
0: Σπίτι το οποίο ήταν ναι, ενοικιασμένο ακριβώς, μάλλον στο πρόγραμμα Εστία, εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν το διατυπώσα σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι μαρτύρησαν, διαμαρτυρήθηκαν και τελικά τους έβγαλαν από το σπίτι. Φανταστείτε δομή με τόσους πολλούς ανθρώπους που θα μπαίνουν. Αυτό θα είναι ανεξέλεγκτο, αλλά δεν θα το αφήσουμε έτσι.
0: Τι σκέφτεστε έτσι για να το ακούσω και αυτό, γιατί τώρα εδώ λέτε μπήκανε σήμερα μέσα, καθαρίζουν.
2: Βέβαια, το πιο πιθανό θα πάμε νομικά. Θα πάμε.
0: Ναι.
2: Θα δούμε, γιατί τώρα μας ευνηδίασαν πάλι με το σημερινό. Περιμέναμε να πάμε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα δούμε.
0: Θα έρθετε παρόλα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Μετά το σημερινό θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι ότι ναι, πρέπει να πάμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Οι γραμμές ούτως ή άλλως είναι ανοιχτές πάντα στο Κρήτα One 102,3 και όταν μέσα στο πλαίσιο της σωστής επικοινωνίας κάποιος τοποθετείται από εμάς, πολύ ευχαρίστω στα μικρόφωνά μας, τα μοιραζόμαστε. Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κύριε Τρετσάρη, για να κλείσουμε.
1: Ναι, να πω δύο πράγματα όμως, έτσι.
0: Ναι, να πείτε.
1: Να πω δύο πράγματα. Άκουσα την κυρία προσεκτικά. Είπε, θέλω να πω το εξής, και στις Μαλάδες και εδώ σε αθανάτους πρωτοστάτησα. Δηλαδή είμαι ένας εκλεγμένος, ο οποίος δεν κρύφτηκα πίσω από οτιδήποτε. Μπροστάρης ήμουνα και στις Μαλάδες, μπροστάρης είμαι και στις αθανάτους. Δεν μπορεί λοιπόν να λένε όλοι ότι δεν εφανήκαμε. Εγώ φάνηκα και στις τρεις συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει.
0: Λένε όλοι με κάποιες εξαιρέσεις των τοπικών διαμερισματικών μας εκλεγμένων.
1: Ναι, να πούμε όμως και το άλλο, παρέθεση θα κάνουμε. Σε πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι τα διαμερίσματα. Δεν ξέρει, εγώ ας πούμε είμαι πρόεδρος της κοινότητας Τρίτης, λέει τι είναι αυτό. Δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν στην τοπική αυτοδιοίκηση πώς λειτουργεί.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Δεν τους εξηγήσαμε.
1: Μπράβο,
0: άλλη μεγάλη συζήτηση είναι αυτή.
1: Κύριε Τρετσάρη. Μεγάλη συζήτηση. Ναι. Θα πω και ένα άλλο.
0: Και πώς απαξιώθηκε και ο θεσμός και ο ρόλος σας πολλές φορές.
1: Η κυρία που μίλησε προηγουμένως είπε ότι σήμερα, δηλαδή χθες το απόγευμα 3 η ώρα, 2 η ώρα πήραν την απόφαση, πήρε την απόφαση ο κύριος Πλεύρης. Και σήμερα το πρωί 9 η ώρα, 8.30 η ώρα είναι μηχανήματα και καθαρίζουν το χώρο. Δηλαδή. Η αντανάκλαση του κράτους είναι φοβερή σε αυτό το σημείο.
0: Άμα θέλει, δεν είναι ότι θαυμάζεις.
1: Έχουμε ένα δρόμο, μία γιόφυρο, η οποία είναι στο δικό μου. Έχουμε ένα γέγιχωστό, τα οποία χάνονται εκατομμύρια ώρες εργατόρες σιγουρές. κάντε εκατομμύρια θα κάψουμε να περιμένουμε και δεν μπορούν να δώσουν τόσα χρόνια μια λύση. Και σε 24 ώρες μου δώσανε λύση σε αθανάτους. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα και δεν είναι χώρα αυτή που ζούμε.
0: Μάλιστα.
1: Όσο βαρύ και αν ακούγεται.
0: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κύριε Τριτσάρη. Εγώ ακούω αυτά που
1: δεν
0: λέτε.
1: Δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα σε δύο σταθμά. Να έχουμε μια γιόφυρα να κάνεις μισή ώρα, να περάσεις ένα άγχος, το κάνεις τρία τέταρτα κάνω για ανθρώπους να πάνε στις δουλειές τους τα πρωινά. Και δεν υπάρχει λύση. Στη γιόφυρα το ίδιο, για να πάνε οι άνθρωποι αυτοί στα θανάτους, στα σπίτια τους ή στις δουλειές τους, κάνε μισή ώρα να περάσουν από τη γιόφυρα. Εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Δώσαμε όμως λύση να φορτώσουμε το σημείο αυτό με τις μετανάστες. Μέσα σε 12 ώρες, λέει ο λόγος.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: εσείς έχετε, έχετε ερωτηματικά και φόβους. Εγώ και το καταλαβαίνω και η κυρία που μίλησε λίγο πριν. Αυτή η ανασφάλεια έπρεπε να είχε καμφθεί. Να είναι εμπεδομένη σχέση εμπιστοσύνης. Μου λένε ότι θα είναι
1: δεν
0: προσωρινό, θα είναι
1: ένας
0: προσωρινό.
1: Υπεύθυνος, ναι. Ένας υπεύθυνος δεν βγήκε να μας καθησυχάσει.
0: Ναι.
1: Να μας πει, ξέρετε κάτι. Αυτό είναι. Όπως βγήκανε ο... Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε τον άνθρωπο που είναι την Περτεριάρη στα Χανιά.
0: Ναι, ο κύριος Καλογερής.
1: Καλογερής, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Είπε ότι, εγώ νόμιζα ότι ήταν συναγιά στις φυλακές. Αλλά δεν είναι στις φυλακές, είναι σε ένα εκκλησιακό κέντρο, το έμαθα χθες.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι δίπλα, δεν ξέρω, σε μια υπηρεσία. Δεν
0: της
1: έχει καταλάβει κανεί. Ναι,
0: ναι.
1: Ο, στα Χανιά όμως βγήκαν, ενημερώσανε τον κόσμο. Έτσι, ξέρανε τι θα αντιμετωπίσουν, λειτουργεί μια χαρά η συναγιά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει πληροφόρηση.
0: Και αυτό εντείνει την ανησυχία και την ανασφάλεια. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν ξέρουμε τι θα έρθουν.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Μια φορά έρχονταν και γυναικόπαιδα. Τώρα δεν έρχονται γυναικόπαιδα. Κατά ψέματα, έτσι.
0: Όχι, δεν έρχονται. Και χθες που ήρθαν 55 καινούργοι, ανάμεσά τους μία γυναίκα ήταν στην τελευταία έτσι, καραβιά. Κύριε Τριτσάρη, σας ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια στη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ και για την υπόλοιπη ενημέρωση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιγόη.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποιήσεις. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Φυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Μίλησα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για την απόφαση που πήρε το Υπουργείο για τη δομή μεταναστών στην περιοχή μας και μου είπε ότι είναι ανώτερη απόφαση και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλης Τριτσάρης. Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Άκαρπες παραμένουν για 19η ημέρα οι έρευνες από τις αρχές για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Μετά από πολύ ωραία απολογία σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί των ΤΑΕ Σούδας που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 19 Ιουνίου, κρατάω 102,3. Πάμε για την επόμενη μία ώρα και πάμε να δούμε λίγο και το άλλο θέμα που έδειξε να απασχολεί πολύ την τοπική επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, πέρα της δομής και της τελικής απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης να γίνει στην Ηρακλείου Μυρών σε ένα πρώην εργοστάσιο και τις αντιδράσεις των κατοίκων, όπως τις ακούσατε στην τελευταία πρώτη ώρα. Πάμε να δούμε τι έγινε και χθες σε μια επιτροπή που συνεδρίασε τουρισμού και πολιτισμού που υπάρχει στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν συνεδριάζει και πολύ συχνά και αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε. Εκεί παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι του τουρισμού, της τουριστικής βιομηχανίας, αναζητώντας να πάρουν απαντήσεις για το περίφημο κοτετσόσυρμα που περιέφραξε πλέον την Κρίνη Μοροζίνη, ένα μνημείο τοπόσιμο για το Ηράκλειο και όχι μόνο, αναζητώντας και απαντήσεις σχετικά με το ποιος πήρε την απόφαση, τι θα γίνει με αυτό το έργο και αν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαπραγμάτευση αυτό το έργο να μετατεθεί χρονικά για αργότερα και όχι να εκτελείται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κ. Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, όπου και εκεί τα ανακλαστικά μαζί με άλλους φορείς, γιατί υπέγραψαν πολύ και αυτή την επιστολή, ήταν άμεσα και γρήγορα από την πρώτη ώρα που η εικόνα του μνημείου άλλαξε, αποκαλύπτοντας χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις και ενημερώσεις ότι μπαίνει σε τροχιά εργασιών, κυκλοφόρησε και μία επιστολή διαμαρτυρίας από την πλευρά των τουριστικών φορέων που ζητούσε εν ολίγης να αφήσουν τους εκπροσώπους του τουρισμού να κάνουν τη δουλειά τους, διότι εν μέσω τουριστικής περιόδου, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, χωρίς καμία πρόνοια για τις επιπτώσεις που προκαλούνται, αποφασίστηκε η περίφραξη με κυκλειδώματα της Κρίνης Μοροζίνη. Καλημέρα κύριε Βλατάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Εχθές υπήρξε συνέχεια. Η πρώτη ήταν η αντίδραση, αυτό το δελτίο τύπου, όπου λέγατε και για τον ευνηδιασμό σας, αλλά και για τα προβλήματα που δημιουργεί μια τέτοιου τύπου απόφαση. Χθες βρεθήκατε και στην επιτροπή που συνεδρίαζε τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν ήταν μόνο ο δικός μας ευνηδιασμός, ήταν όλοι της κοινωνίας του Ηρακλείου. Ήταν όχι μόνο ευνηδιασμός και θυμός. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μόνο οι τουριστικοί φορείς, ήταν και οι επαγγελματικοί φορείς, οι έμποροι, τα καταστήματα, όλη η κοινωνία του Ηρακλείου, η οποία συμφώνησε μαζί μας σε αυτή την επιστολή, την οποία στείλαμε αμέσως και αντιδράσαμε σε αυτή την παράλογη απόφαση. Σε αυτή την επιτροπή χθες, που παρευρέθη η υπεύθυνη της συντήρησης του μνημείου, ονόματι η κυρία Δελή, όταν μου εδόθη ο λόγος, της είπα το εξής. Κυρία Δελή, εσείς όταν περιμένετε επισκέπτες σπίτι σας και είναι μέσα οι επισκέπτες, αρχίζετε τη φασίνα και αρχίζετε να το καθαρίζετε, ή όταν έχετε ένα κατάστημα, ενώ είναι οι πελάτες μέσα, αρχίζετε να μετακινείτε τα έπιπλα και κάνετε επιδιορθώσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο απλό αυτό που τη ρωτήσαμε.
0: Και τι σας απάντησε?
1: Με ειρωνεύεστε? Τι λέω, όχι, δεν σε ειρωνευόμαστε. Σας μεταφέρουμε την αγωνία, σας μεταφέρουμε την ανησυχία, σας μεταφέρουμε το θυμό, αν θέλετε, σε ένα μνημείο που δεν ανήκει σε εσάς, ανήκει στους Ηρακλειώτες, ανήκει στους κριτικούς, είναι δικό μας και μας το συλλήσατε. Πήγατε, βάλατε αυτά τα άθλια κυκλειδώματα που γέμισε το διαδίκτυο μέσω τεχνητής νοημοσύνης με κοτόπουλα και γουρούνια μέσα σε αυτό, και γίναμε περίγελος και περιμένουμε όταν είναι εκατοντάδες επισκέπτες εκεί να περνάνε μέσα από φορτηγά που θα μεταφέρουν υλικά, να περνάνε μέσα από εργάτες οι οποίοι θα μεταφέρουν υλικά και θα εκτελούν εργασίες, και νομίζω ότι αυτή δεν είναι η εικόνα που μας αρμόζει με μεσούς της τουριστικής σεζόν. Μου απάντησε ότι και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε συντηρήσεις στην τάλα του καλοκαιριού. Είναι καλύτερα και για τα υλικά που χρησιμοποιούμε, αλλά και για τους εργαζόμενους να είναι το φθινόπωρο. Της λέω τότε, γιατί αποφασίσατε τώρα. Μου απάντησε ότι τώρα εγκρίθηκαν τα χρήματα. Λέω, αυτά τα χρήματα είναι χρήματα ευρωπαϊκά, είναι χρήματα από κάποιο ταμείο ανάκαμψης, τα οποία έχουν ένα όριο που θα πρέπει να τα απορροφήσετε. Μου λέει όχι, είναι χρήματα από πόρους του Υπουργείου, και εκεί αυτό ήταν όπως η απάντηση που μας αρκούσε εμάς. Αμέσως χθες το απόγευμα, θα το πάρετε τώρα, έγινε μια επιστολή στην αξιότιμη υπουργό, την κυρία Μεδόνη, από όλους τους φορείς, και ακολουθεί και από το Δήμο από ό,τι ζητήσαμε, ανάλογη επιστολή που ζητάμε να αναβληθεί για τον Νοέμβριο η συντήρηση αυτή, διότι τα χρήματα δεν χάνονται, είναι του Υπουργείου και αρκεί μια απόφαση της Υπουργού, η οποία να σημειώσουμε δεν γνώριζε τίποτε, δεν γνώριζε τίποτε γι' αυτό.
0: Αφού το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν η απόφαση. Δεν
1: ναι,
0: τι
1: αλλά δεν μπορεί να τα ξέρει ο Υπουργός όλα τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πράγμα δεν γνώριζε τίποτε. Και στείλαμε την επιστολή χθες το απόγευμα. Υπολογίζουμε ότι θα τη δει σήμερα. Θα πάρει και αυτή του Δήμου. Θα πάρει και από, υποθέτω, και από βουλευτές οι οποίοι θα αντιδράσουν για το αυτονόητο, για το λογικό. Το οποίο αυτονόητο καμιά φορά γίνεται πιθανόητο από την φαίνεται, και να από απαντήσεις που βλέπω βγάζουν όλη την ουρά τους έξω,
0: ναι,
1: και ρίχνουν το φταίξιμο ένα στον άλλο, και στο τέλος την πληρώνει η πόλη, οι επαγγελματίες, ο τουρισμός με όλες αυτές τις αποφάσεις.
0: Έχετε, μας δώσατε μια αποκλειστική είδηση, γιατί είναι μια εξέλιξη που δεν τη γνωρίζαμε, ότι από χθες το απόγευμα, και αφού πληροφορηθήκατε ότι τα χρήματα που απαιτούνται για αυτή τη συντήρηση δεν εντάσσονται σε κάποιο βοηθητικό ευρωπαϊκό εργαλείο, το οποίο θα πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται να αξιοποιηθεί και να απορροφηθούν, όταν πληροφορηθήκατε ότι είναι χρήματα τα οποία έρχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, κινηθήκατε άμεσα, στείλατε επιστολή και ζητάτε. Ναι, και αυτό είναι και το λογικό, πάντα η λογική σας χαρακτηρίζει, ότι δεν ζητάτε κάτι το οποίο είναι πέρα από τις δυνατότητες και τις δυνάμεις. Αν υπήρχαν τετελεσμένα και υπήρχαν χρονικοί περιορισμοί, δεν θα μπορούσατε να το κάνετε. Αλλά αφού το διαπιστώσατε και το ακούσατε από επίσημα χείλη, τότε κινηθήκατε όλοι οι φορείς από χθες το απόγευμα, στείλατε επιστολή στην κυρία Μεδόνη και της λέτε το αυτονόητο, και κυρίως αφού η ίδια τονίζει ότι δεν το γνώριζε. Και...
1: Δεν το τόνισε η ίδια.
0: Ναι.
1: Εμείς από ό,τι μάθαμε, από ό,τι ρωτήσαμε, πιστεύουμε ότι δεν γνώριζε πώς εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα, και δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες παράλογες αποφάσεις. Μέχρι τώρα νομίζω ότι και με την UNESCO αυτό το οποίο έγινε και με όλα αυτά τα οποία κάνει δεν μας έχει δείξει παράλογες αποφάσεις. Οπότε αυτό θα ήταν πολύ παράλογο να το γνώριζε και να
0: το επέτρεπε, λέτε. Ναι.
1: Εγώ οπότε, έτσι πιστεύω.
0: Εσείς ζητάτε τώρα το έργο να ξεκινήσει, να μετατεθεί η εκκίνησή του, αφού δεν υπάρχει ο προσδιορισμός του, οπωσδήποτε πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι 31 12, να ξεκινήσει τον Νοέμβριο και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα το οποίο το αφορά, αυτό το εξάμηνο, ας πούμε, που είναι απαραίτητο για τη συντήρησή του και τη συντήρηση του μνημείου.
1: Ναι, κυρία Ανδρέα, και εμείς θέλουμε αυτό το μνημείο που, όπως σας είπα, και σε εμάς και σε κανένα υπουργείο και σε καμία εφορία, το οποίο το αγαπάμε παρά τα λεγόμενα ότι εμείς δεν το αγαπάμε και αφήνουμε να σειλείται. Σειλείται όταν μπαίνουν σύρματα και τέτοιου είδους κυκλειδώματα. Να γίνει αυτή η συντήρηση που πρέπει να γίνει, να έχει νερό όπως έχουν όλες οι Κρίνες σε όλα τα υπόλοιπα κράτη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και να συνεχίσουμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και να το δείχνουμε σε όλους τους επισκέπτες μας, γιατί είναι το τοπόσιμο της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλατάκη, νομίζω ότι αυτό μέσα στην ημέρα ενδέχεται και να λυθεί. Μια απόφαση περιμένει και μια επικοινωνία από τον Υπουργό Πολιτισμού, προκειμένου να δούμε πώς ανταποκρίνεται στην επιστολή την οποία στείλετε και υπογράφετε δεκάδες εμπλεκόμενοι φορείς με τον τουρισμού, επίσημα σωματεία, σύλλογοι
1: και επαγγελματικοί
0: φορείς. Οπότε ίσως να δούμε και μια εξέλιξη μέσα στην ημέρα για αυτό. Όταν το αυτονόητο γίνεται ανόητο, είπατε λίγο πριν, ανοίγει μια σειρά από δύσκολες καταστάσεις. Σας είδα όμως να διαμαρτύρεστε και για την ταλαιπωρία των επισκεπτών όσο αυτό αφορά το κλείσιμο των δρόμων στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή πια που έγινε και επίσημο από χθες το μεσημέρι, θα κλιμακωθούν και εκεί οι αντιδράσεις.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Εμείς πριν ένα μήνα ακριβώς στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα, και ζητήσαμε να γίνει μια συνάντηση με τις κατασκευάστριες εταιρείες για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ούτως ώστε και να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας και να μην συμβαίνουν όλα αυτά τα έκτροπα, δηλαδή να χάνουν οι πελάτες μας τις πτήσεις τους, να επιστρέφουμε χρήματα για τις εκδρομές διότι μπορούν να γίνουν, να μην γίνονται σωστές οι αφήξεις στα ξενοδοχεία και να χάνονται οι μέρες διανυκτερεύσεων, να οι επαγγελματίες να χάνουν τα μεροκάματά τους, να μην προχωρούν έργα. Γίνονται εννοώ στον ιδιωτικό φορέα πέραν του δρόμου, και ζητήσαμε να γίνει μια συνεργασία, μια συνάντηση για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, να μην γίνονται όλα αυτά τα ευθέρετα κλεισίματα των δρόμων όποτε τους καπνίσει. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ένα μήνα μετά δεν υπάρχει απάντηση. Το μόνο που πήραμε χθες, παρακαλώ, από ένα πολιτικό μηχανικό που το γνωρίζουμε, που είναι υπάλληλος στο Υπουργείο Υποδομών, ο οποίος δεν απάντησε σε εμάς, έστειλε στην κατασκευάστρια εταιρεία να της υπενθυμίζει ότι θα πρέπει 2 μέρες πριν να ενημερώνει 2 έντυπα μέσα και 2 τηλεοράσεις όποτε θέλει να κλείσει το δρόμο. Αυτή είναι η συνεργασία. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Σε αυτό θα το κρίνει ο τουρισμός που ταλαιπωρείται, θα το κρίνουν οι επαγγελματίες που ταλαιπωρούνται, θα το κρίνει η κοινωνία που ταλαιπωρείται και όχι εγώ.
0: Μάλιστα. Είσαστε ξεκάθαρος. Εγώ έβαλα και το ερώτημα και του κλεισίματος του Ηρακλείου Μυρών από κατοίκους τώρα εκεί που διαμαρτύρονται για τη δομή και που εκεί υπάρχει ένα στάτος από τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ήμουν ξεκάθαρος σε επικοινωνία μας ότι η λύση πρέπει να είναι αποτρεπτική. Ότι πρέπει να είναι ένα καράβι στο οποίο θα είναι φαινότια παράλια, θα μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι, να έχουν τρεχούμενο νερό, να έχουν αυτά τα οποία πρέπει να και αρμόζει στην κρητική φιλοξενία και να γυρνάνε πίσω. 1, 2, 3 φορές δεν θα τους εκμεταλλεύονται οι διακινητές. Αυτή είναι η λύση, και όχι να περιμένουν από ό,τι ακούμε χιλιάδες για να έρθουν, εδώ να ταλαιπωρηθούν και να ταλαιπωρήσουν και εμάς και να μαλώνουν οι κοινωνίες και να βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είπαμε εμείς είναι ότι πρέπει αυτή η δομή που είναι να γίνει η προσωρινή με κεφαλαία, με ομνηματικά, ό,τι θέλετε, να είναι μακριά από τουριστικές περιοχές. Η συγκεκριμένη θέση είναι μακριά από τουριστική περιοχή, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω, το μόνο που πρέπει να πω είναι ότι το γραφείο μου είναι στο κοντινότερο σημείο που μπορεί να είναι στο ψυγείο που είναι 3 χρόνια τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Δεν έχω δει ποτέ κανένα. Είναι κλεισμένοι εκεί, τους φέρνουνε, μπαίνουν μέσα και μετά έρχονται εκεί μπροστά τα πολεμικά πλοία, τους παίρνουν και φεύγουν. Δεν έχω δει ποτέ κανένα 3 χρόνια. Οπότε ας ενημερώσω αυτούς οι οποίοι κλείνουν τους δρόμους ότι μάλλον έτσι θα γίνει, και αν δεν γίνει έτσι τότε έχουν κάθε δίκιο να κλείνουν τους δρόμους, να κάνουν οτιδήποτε θέλουν να κάνουν, αλλά τουλάχιστον ας δώσουν μια ευκαιρία να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε.
0: Το ακούω ξεκάθαρα και αυτό, κύριε Βλατάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την εξέλιξη αυτής της συζήτησης. Εν αναμονή της απόφασης από την πλευρά της κυρίας Μινδώνη, εσείς πράξατε τα ενδέοντα. Τώρα, αν θα απομακρυνθεί ή όχι το κοτετσόσυρμα για να επανέλθει τον Νοέμβριο, με σκοπό βεβαίως.
1: Δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη.
0: Εγώ εξεσκήθηκα από χθες και η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος μου το είπε εκτός ραδιοφώνου, ότι όλοι περίμεναν να κάνω, λέει, ένα λάθος.
1: Θα πίνω τώρα. Εντάξει.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Κοτετσόσυρμα. Άμα, ναι, ότι μπορεί να πάθει η γλώσσα να φύγει. Τι θα κάνω? Ναι. Κοτετσόσυρμα. Όχι μωρέ, σιγά. Εμένα είναι να με εντυπωθεί. Είναι άλλες που δεν με εντυπώνονται. Το παλεύω 30 χρόνια τώρα, αλλά με αυτή το έχω πάει. Μ' άρεσε και τη βρήκα και φιέστατη. Μου την είχε γράψει μάλιστα και σε ένα σχόλιο μια επαγγελματίας ξεναγός, που μου έλεγε πώς θα περιγράψουμε αύριο στους ανθρώπους που θα κάνουν τη βόλτα τους. Δεν είναι το περίεργο ότι γίνονται έργα συντήρησης. Το περίεργο είναι με τον τρόπο και το χρόνο σε κάθε περίπτωση. Έργα συντήρησης, πάτε μια βόλτα στη Ρώμη να δείτε τι γίνεται. Ένα τέτοιο άγαλμα, μια τέτοια κρίνη, σαν αυτή την κρίνη Μοροζίνη, την έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στη Ρώμη και θα δείτε δεκάδες σε κάθε πλατεία, και από μία και πενταπλάσια στο μέγεθος. Αλλά πάτε να δείτε, δεν είναι και μακριά. Είναι και φθηνά τα εισιτήρια τώρα που γίνονται με ιδιωτικές εταιρείες όλο το καλοκαίρι, με 50 ευρώ πας στη Ρώμη. Να πάνε να τη δούνε, ξέρω. Να πάνε να τη δούνε και οι αιρετοί από περιέρεια, να δούνε πώς, ας πούμε, συντηρούνται αυτά τα μνημεία εκεί. Είναι Επιτροπή Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, όχι Πολιτισμού. Ήθελα να το διορθώσω αυτό. Επιχειρηματικότητας, βεβαίως. Επιχειρηματικότητα, πάμε καλά. Σφρίζουμε.

γίνει στην Ελβετία, αναβλήθηκε. Ακυρώθηκε. Πάπα. Πάπα Ελβετία, ένα ωραίο μέρος, το δες. Το παλάκι υπέροχο. 10 με τόνο. Εκεί πρέπει να πάμε. Πάμε να περάσουμε, γεράσουμε εκεί πέρα. Στην Ελβετία, ένα μέρος, είναι ένα ορεινό θέρετρο, το θέρετρο Μπούργενστοκ, το οποίο είναι άστα, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, σε ένα βράχο απάνω, με ένα ξενοδοχείο φοβερό, ένα ξενοδοχειακό θέρετρο, το οποίο έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σε παλιότερες συνομιλίες κρίσιμες και σοβαρές. Το ανάλογο ήταν να γίνει και σήμερα. Είχαν σπεύσει εκεί δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο, από μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία, από τη χώρα μας, δίνανε ανταποκρίσεις από χθες. Το ταξίδι τους έμεινε, γιατί οι δημοσιογράφοι πήγαν νωρίς. Οι εμπλεκόμενοι φορείς όμως δεν πήγαν νωρίς. Λίγες ώρες πριν γίνει το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, αυτό αναβλήθηκε, του Αντιπροέδρου. Ο J.D. Vance ήταν να πάει. Η απόφαση αποδόθηκε από το Λευκό Οίκο σε ανεπίλητα ζητήματα logistics. Και βεβαίως αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι η δημόσια ανακοίνωση αυτής της ακύρωσης και από τις δύο πλευρές, και από το Ιράν και από την Αμερική, δημιουργεί έτσι ένα καθεστώς ανασφάλειας και αγωνίας για το τι μελιγενέστε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως ήδη κυβερνητικές πηγές από το Λευκό Οίκο λένε ότι παρά την ακύρωση συμφωνίας εμείς συνεχίζουμε τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παρασκηνιακά και δουλεύουμε πάνω σε μυστικά σχέδια για την εφαρμογή της συμφωνίας, οπότε τότε ακυρώθηκε για λίγο δεν. Τώρα η αιτία της ακύρωσης, έτσι όπως αυτή επίσημα παρουσιάζεται, είναι ότι το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις στρατιωτικές στο Λίβανο και αυτό είναι ένα ζήτημα που το θεωρούν από την πλευρά του Ιράν ως κεντρικό για την πορεία της συμφωνίας. Φαινότανε μέσα στη βδομάδα ότι αυτό θα δημιούργησε μια περισσότερη ένταση και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, οπότε έχουμε και από την πλευρά της Ελβετίας, από το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, την ανακοίνωση πλέον επίσημα ότι οι συνομιλίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο ορεινό θέρετρο Μπούργενστοκ δεν θα διεξαχθούν τελικά. Επομένως είναι πλέον επίσημο και οι τρεις πλευρές, η Ελβετία που θα το φιλοξενούσε, η Αμερική που θα ταξίδευε ο J.D. Vance και το Ιράν συμφωνούν στην ίδια εικόνα, άρα δεν θα γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η συνομιλία που θα οδηγούσε και στις πρώτες υπογραφές. Αυτές πέταξαν, πάνε μακριά και ελπίζουμε όχι και η συμφωνία για τη λήξη, τον τερματισμό αυτής της πολεμικής σύραξης.

Εμείς κοιτάμε και μέσα από αυτές τις ανακοινώσεις και τι γίνεται και με τις αγορές αμέσως, έτσι, διότι οι αγορές αυτή την ώρα, μέχρι αυτήν την ώρα που συζητάμε, δεν δείχνουν να έχουν κλειδωνιστεί από αυτή την ακύρωση. Και οι αγορές, οι χρηματιστηριακές στην Ασία καταγράφουν άνοδο. Θετικό το κλίμα στην Wall Street, διότι όλοι θεωρούν ότι θα πάει σε αποκλιμάκωση αυτή η κρίση. Το πετρέλαιο ανέβηκε όμως. Το πετρέλαιο ανέβηκε πού? 80 δολάρια από τα 70. Και τα 70 είχε πάει την ημέρα που ανακοινώθηκε. Εντάξει, αυτό το έχουμε ξαναδεί. Γρήγορες μετακινήσεις. Έχουν αρχίσει δεξαμενόπλια να διασχίζουν ξανά και τα στενά του Ορμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια σχετική ανάσα, με την βεβαίως ανασφάλεια που διέπει αυτές τις διελεύσεις σε ένα κρίσιμο σημείο γεωγραφικό, γεωστρατηγικής σημασίας. Το ερώτημα είναι πότε και υποπλέον ποιες συνθήκες θα γίνει αυτή η πρώτη απευθείας συνάντηση των δύο πλευρών. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, και αν ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακυρωθεί οριστικά, αλλά απλώς μετατίθενται μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, πότε αυτό θα γίνει? Την ίδια ώρα που η Τεχεράνη συνδέει ανοιχτά την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις εξελίξεις στο Λίβανο. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο και μία Παρασκευή βράδυ που θα δώσει εξελίξεις. Άλλωστε αυτά συμβαίνουν συνήθως Παρασκευές. Αναμένεται να τις δούμε. Προς το παρόν, γρήγορο διαφημιστικό

0: διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Εδώ με ρωτάει ο Αντώνης αν ξέρουμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Να μιλήσουμε λίγο με ένα μετεωρολόγο, να μας τον πειράσει και δεν τον ξέρουμε τον καιρό του Σαββατοκύριακου. Αφού αυτό είναι έτσι μια διαδικασία που πλέον δεν χρειάζεται καν πρόβλεψη. Όχι, δεν χαλάει. Όχι, δεν χαλάει όλη τη βδομάδα, χαλάει το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι νόμος, Μέρφη. Δεν υπάρχει καιρική συνθήκη, ας πούμε, να πετύχουμε καν καλό Σαββατοκύριακο, να πούμε ότι ξέρεις, Σάββατο Κυριακή θα έχει άπνες, ωραίες θάλασσες, αυτό να πάμε να κάνουμε κάποιοι την πρώτη βουτιά, κάποιοι την πολλωστή. Ο καιρός είναι αυτό που βλέπετε. Θα έχει μποφόρ, μεγάλων εντάσεων στα πελάγι και ειδικά ανατολικά θα έχει αρκετό αέρα, Σιτία, εκεί όλη αυτή η περιοχή. Νομίζω ότι γενικά το βόρειο μέτωπο θα είναι δύσκολο. Βλέπω κάτι παραθυράκια εκεί προς την Ιερά Πέτρα να κόβει λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, ούτε δελεαστικός είναι ένας τέτοιος καιρός για να κανονίσεις, ας πούμε, και να κάνει σχέδια, ούτε απόλυτα καλοκαιρινός. Έτσι θα πάει, σύντροφε Αντώνη, πάρτε απόφαση. Να βλέπεις τους καλούς καιρούς Δευτέρας, Τρίτας, Τετάρτες, Πέμπτες και από Παρασκευές να βλέπεις αυτό που βλέπεις και σήμερα. Έχει πολύ αέρα και δυτικά σήμερα, αρκετά μποφόρ και από την Ανατολή. Το Σάββατο τώρα φαίνεται λίγο να ηρεμούν τα πελάγι, καλύτερα στη Νότια Κρήτη με μεγαλύτερες εντάσεις στην Βόρεια, και την Κυριακή φαίνεται έτσι λίγο να κοπάζουν οι ανέμοι. Πάντα θα μας απασχολούν βορείως, νοτίως από τις 3 το μεσημέρι και μετά βάζει και εκεί αέρα. Τώρα έτσι από περιέργεια, όχι, κρατάει ο βοριάς και τη Δευτέρα, έτσι για να μην σπάσουν τελείως τα νεύρα μας. Από Τρίτη βλέπω έτσι λίγο να κοπάζουν. Εντάξει, κάποιος μπορεί να μην τους ενοχλεί. Τι 2 λεπτά μπορεί. 2 λεπτά μπορεί, Ποποδάκι, Χρυσή, πάμε γρήγορα. Αφού μπορεί, γιατί γίνεται χαμός. Αυτοί ετοιμάζουν τα παιχνίδια. Το χαμόγελο του παιδιού στον Καράβολα. Θεσμός πλέον, καλοκαίρι. Και Χρυσή, πώς είσαι?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ στον Καράβολα. Τώρα σας μιλάω από τον Καράβολα Ηρακλείου.
0: Ήμουν σίγουρη. Γιατί δεν το είχαμε συνεννοηθεί. Σε ευνηδίασα και συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε ούτως ή άλλως ανοιχτή επικοινωνία.
0: Αυτό. Λέω τώρα δεν γίνεται να ξεκινήσουν το φεστιβάλ του παιχνιδιού από το χαμόγελο και να μην μας έχουν δώσει τυχαία. Να ξέρει και ο κόσμος να έρθει. Που είναι και δροσερά, όπως λες. Έχει αεράκι, για πες.
1: Έχει αεράκι και είναι και ευκαιρία για όσους δεν πάνε σήμερα παραλία.
0: Ναι.
1: Και αύριο που δυστυχώς, ευτυχώς, έχει έτσι λίγο παραπάνω μποφόρ. Εμάς θα μας βοηθάει να δροσιστούμε εδώ στον Καράβολα.
0: Ναι.
1: 30 στάσεις παιχνιδιών, 30 διαφορετικά παιχνίδια για τα παιδιά. Όλα αυτά τα παλιά, δεν θα ήθελα να πω ξεχασμένα, κάποια είναι δυστυχώς ξεχασμένα, παιχνίδια στο χρόνο, αυτά που παίζαμε στις σαλάνες. Αυτά που παίζαμε έτσι που θυμόμαστε εμείς καλά. Και αυτή την ξεγνιασιά που υπήρχε παλιά, να αφήσουμε λίγο τα τάμπλετ και τις οθόνες στην άκρη, έχουν τα καλά τους βέβαια, αλλά για αυτές τις τρυφερές ηλικίες αξίζει και πρέπει να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, με τα παιχνίδια τα παλιά, με την παρέα και να δημιουργούν αναμνήσεις, γιατί αυτές οι ηλικίες είναι πολύ τρυφερές και είναι πολύ όμορφο να θυμηθούμε αυτά τα παλιά τα ξεχασμένα παιχνίδια και να τα θυμηθούν και οι μεγάλοι βέβαια, όχι μόνο τα παιδιά, γιατί είναι ένας χώρος για όλη την οικογένεια και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.
0: Είναι αυτά τα παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, είναι τα παιχνίδια αυτά με τον πιο απλό τρόπο, αυτοσχέδια, τα οποία μεταφέρονταν από τη μια γενιά στην άλλη και που κράταγαν παιδιά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ξάγρυπνα μέχρι αργά στις γειτονιές και στις σαλάνες, και που δημιούργησαν φιλίες, που κρατούσαν τα παιδιά σε καλή φυσική κατάσταση, που έπαιζαν μαζί τους, που μειούνταν σε διάφορες έτσι αξίες με ένα πολύ απλό αλλά και ουσιαστικό τρόπο. Και όλα αυτά τα παιχνίδια που ξεχάστηκαν, εγώ θεωρώ ότι όταν, πριν από πόσα χρόνια ξεκινήσατε αυτό το θεσμό, Χρυσή?
1: Αυτό είναι το 6ο φεστιβάλ ξεχαστικών
0: παιχνιδιού.
1: Ναι, ξεκίνησε στην ουσία από το 2018, να εξαιρέσουμε την καραντίνα τότε που υπήρχαν δυσκολίες του κόσμου να βρεθεί σε ένα χώρο έτσι πολλοί κόσμος. Χάσαμε 2 χρονιές στην ουσία, αλλά κρατάει από παλιά αυτή η κολόνια, μεγαλώνει κάθε χρόνο. εμπλουτίζεται με δράσεις και ιδέες, γιατί ξέρετε, έρχονται πολλοί και μας λένε βάλτε και αυτό το παιχνίδι, το ξέρετε, μπορείτε να μην το ξέρουμε και εμείς, μην το θυμόμαστε. Είμαι να το γνωρίσαμε ποτέ. Και μάλιστα πριν με καλέσατε μιλούσα με μία αρχαιολόγο που θα κάνει τα παιχνίδια της Πιναλόγκας.
0: Δηλαδή.
1: Είναι φανταστικό τα παιχνίδια που δημιούργησαν τότε οι λεπτοί στη Πιναλόγκα για να μπορέσουν να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν ευχάριστες στιγμές. Εμένα, αυτό το έμαθα πριν 2 χρόνια. Δεν το ήξερα ότι υπήρχαν παιχνίδια της Πιναλόγκας. Πάρα πολύ όμορφο να γνωρίζουμε η ιστορία, έτσι, πώς αλληλεπιδρούσε ο κόσμος παλιά. Τι κάνανε, τι ανακαλύφθανε για να μπορούν να είναι όλοι μαζί και να περνάνε όμορφα. Κουτσότσου, βαλοδρομίες, τυφλόμυγα, σβούρες.
0: Κρυφτό.
1: Πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά.
0: Που δεν παίζεται. Δεν έχουμε ακούσει κανένα στις γειτονιές πια να τα φυλάει. Και πού να το ξέρατε 6 χρόνια πριν, γιατί τότε δεν είχε θεργέψει και όλη αυτή η συζήτηση από την εξάρτηση των παιδιών μπροστά από μία οθόνη. Είχαμε αρχίσει να το υποψιαζόμαστε, το βλέπαμε, ανησυχούσαμε. Τώρα όμως αυτό το ζήτημα αναμφισβήτητα είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και που θα πρέπει να γίνει πολύ έντεχνα. Και έρχεστε εσείς με μία εξάχρονη συνέπεια και παράδοση να πείτε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν είναι η απαγόρευση μόνο, γιατί πολλές φορές και αυτή δεν βοηθάει. Πάμε να τα μάθουμε
1: και το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς είμαστε 3 μέρες εδώ. Το θέμα είναι να πάρουμε κάτι από αυτό, από όλο αυτό. Να πάρουμε κάτι από όλο αυτό. Να γυρίσουμε σπίτι μας και στο σπίτι μας παίζουμε Κρυφτό. Έτσι λίγο τα παιδιά να μην κάθονται σε μία οθόνη που βλάπτει. Και να είμαστε μαζί τους, ακόμα και να βγούμε στο πάρκο, στον καράβολα, να παίξουμε τα πεντόβολα, όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχαστούν. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο να βλέπεις την οικογένεια εδώ μαζί, να τους βλέπεις χαρούμενους, να τους βλέπεις να έρχονται και τις 3 μέρες. Ας μην μείνει μόνο αυτό, σε αυτό το τριήμερο.
0: Ας μείνει, εσείς θέλετε τον απόϊχο. Οι 3 μέρες είναι η αφορμή για να ξαναθυμηθούμε. Σήμερα το απόγευμα, να δώσουμε λίγο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κυρία Μποποδάκη. Μια χρυσή, μια κυρία Μποποδάκη, σε λέω.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι. 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ είναι τα παιχνίδια. Ποτέ δεν κρατάνε 9, ξέρετε, αυτό τραβάει.
0: Ναι.
1: Και μετά τις 9 έχουμε συναυλίες. Για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε Οδεία, έχουμε Καραγκιόζη, έχουμε το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, τη Βούλα τη Στρατάκη, τον Κωστή το Βλάση. Νομίζω στις 11 θα έχουμε ολοκληρώσει, 11-12 η ώρα νομίζω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει. 3 μαγικές βραδιές με πολλές δράσεις, πολλή μουσική, πολλές δραστηριότητες και μουσικά δρόμενα, face painting, messy play. Και για τα πιο μικρά έτσι, παιδάκια έχουμε δημιουργήσει όμορφες γωνιές. Να πούμε ότι είναι ελεύθερη η είσοδος, που είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: ήταν
1: βασικό
0: το επόμενο, αυτό. Ελεύθερη, δωρεάν.
1: Δωρεάν. Και όποιος θέλει να ενισχύσει το χαμόγελο του παιδιού, και ο σκοπός είναι, εκτός να θυμηθούμε τα παλιά ξεχασμένα παιχνίδια, να στηρίξουμε και η γιορτή να φιλορωμένη για τα παιδιά με προβλήματα υγείας που στηρίζει το χαμόγελο του παιδιού στην Κρήτη.
0: Μπράβο.
1: Όποιος θέλει να ενισχύσει, είναι κουμπαράδες του οργανισμού εντός του χώρου της εκδήλωσης, εφόσον θέλει και μπορεί.
0: Μπράβο σας. Άρα διπλός σκοπός, τριπλός μην πω, με τη σύμπραξη και όλων των εθελοντών που είναι στο πλάι σας. Ξέρω πολύ κόσμο που μου λέει μην με υπολογίσει το Σαββατοκύριακο, θα είμαι στο πόστο μου να βοηθήσω στο χαμόγελο του παιδιού για να είναι εξασφαλισμένη και εύκολη και η ροή, γιατί και πέρυσι είχατε κοσμοπλημμύρα, θυμάμαι εγώ,
1: την πρώτη μέρα
0: που είχα έρθει.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι γιατί πολύ σημαντικό.
1: Κάθε χρόνο, αλήθεια είναι.
0: Εγώ έχω άλλο, θέλουμε να έρθουν και άλλοι, να έρθουν πολλοί. Να πάρουν τα παιδιά τους, να κάνουν τη βόλτα στο παραλιακό μέτωπο που θα έπρεπε να είναι φροντισμένο, καθαρό, ευπρεπισμένο, αλλά άλλη κουβέντα τώρα αυτή.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
0: Είναι πανέμορφο μέρος. Να δουν το ηλιοβασίλεμα από εκεί. Που είναι...
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί και εμείς επειδή έχει τις δυσκολίες στο Καράβολο, θα θέλαμε ένα άλλο μέρος, αλλά πού να πάμε, έχουμε και είναι πολύ μεγάλη εκδήλωση. Οπότε φέτος να πούμε, έτσι, με την ευκαιρία ότι έχει μεγαλώσει, έχει μακρύνει για να μπορεί να είναι άνετος ο κόσμος, να κυκλοφορεί άνετα μέσα στην εκδήλωση. Και ελπίζουμε να μας κάνει και ο καιρός στο χατήρι, να απολαύσουν όλοι και το ηλιοβασίλεμα και να έχει δροσερό αεράκι να μην ζεσθενόμαστε και να περάσουμε υπέροχα.
0: Σίγουρα. Τον καιρό τον έχετε με το μέρος. Σας το πήρατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι όλο δικό σας. Λοιπόν, κάναμε τα 2 λεπτά 20, οπότε να κλείσω τώρα. Γιατί σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους με χαρά. Είναι κάτι ξεχωριστό. Αξίζει πραγματικά να πάρουν τα παιδιά τους οι γονείς, οι παππούδες, οι θείες, οι νονές, οι νονοί. Να κατέβουν κάτω, να περάσουν υπέροχα.
0: Να πάνε να δούνε, να ξαναθυμηθούν τα πεντάβολα, το κρυφτό. Το κρυφτό το παίζουμε μεγαλύτερη, με μεγάλη επιτυχία. Αλλά πρέπει να το μάθουν και τα μικρά στην κανονική του διάσταση.
1: Υπάρχουν παιδιά, εχθές που περνούσαμε, γιατί προετοιμάζαμε την εκδήλωση, περνάγανε τα παιδιά και οι οικογένειες και λέγανε, είχαν ξανάρθει, τους άκουγα που μιλούσαν, γιατί είχαν παίξει ένα παιχνίδι πέρυσι. Ο κόσμος το ξέρει, το περιμένει. Και αυτό είναι το σπουδαίο, ότι κάτι έχει μείνει. Και ακολουθεί, και μάλιστα κάποιες δημοσιεύσεις που έκανε και το χαμόγελο του παιδιού, γράφανε από κάτω. Φέρτε το στη Δράμα, φέρτε το στην Κεφαλονιά, φέρτε το...
0: Δηλαδή, γιατί να πούμε ότι είναι μια δράση που αναπτύσσεται μόνο στο Ηράκλειο από το παράρτημα του
1: το
0: χαμόγελου.
1: Το φεστιβάλ ξεχασμένο που είναι μόνο στο Ηράκλειο, μόνο στην Κρήτη. Και πραγματικά έχουμε, κάνουμε γιορτές παιδιού σε όλη την Ελλάδα, ναι. Αλλά δεν έχει αυτό το, αυτό το ύφος, τα παλιά τα ξεχασμένα παιχνίδια, το οποίο πραγματικά αξίζει να ξεχαστεί. Είναι πολύ μεγάλη βέβαια εκδήλωση, πάρα πολλοί άνθρωποι βοηθάνε σε όλο αυτό και εταιρείες για να δημιουργηθεί. 65 εθελοντές θα είναι αυτό το τριήμερο του χαμόγελου του παιδιού να στηρίξουν την εκδήλωση και τους ευχαριστούμε θερμά. Όλους εσάς που το αγκαλιάζετε κάθε χρόνο, αξίζει. Αξίζει πραγματικά και να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, να μείνει όλες τις ώρες. Να μείνει όλες τις ώρες, είναι 30 στάσεις, ούτως ή άλλως αυτό δεν μπορεί να βγει ούτε σε μία ώρα. Πολύ παιχνίδι, και να πούμε ότι και το κοινοκομείο θα είναι εδώ, να, με τα ζωάκια, τα σκυλάκια να έρθουν.
0: Προσιοθεσία. Είναι ωραίο αυτό. Σημαντικό που τόσες οικογένειες έτσι έχουν αρχίσει και το σκέφτονται, τελείως και το σχολείο, και αυτό το αίτημα γίνεται και όλο και πιο δυναμικό από τα ίδια τα παιδιά να ανοίξουν αγκαλιά στα σκυλάκια του κοινοκομείου του Δήμου Ηρακλείου. Που είναι σκυλάκια που έχουν ανάγκη από αγάπη.
1: Όχι, προς Θεού.
0: Να υιοθετήσουν. Άρα και για αυτούς που μας ακούνε τώρα, είναι σημαντικό ότι αν τους σκεφτόσαστε, εκεί θα είναι. Άρα θα είναι και
1: εδώ
0: πιο προσβάσιμο.
1: Εδώ θα είναι τα τετράποδά μας. Εδώ θα είναι και να έρθουν να τα γνωρίσουν. Μικρά, μεγάλα θα είναι εδώ και αξίζουν έτσι και αυτά ένα σπίτι, μια ζεστασιά. Όποιοι το σκέφτονται για ένα σκυλάκι, είναι η κατάλληλη συντροφιά. Είναι σκυλάκια τα οποία έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ. Με την κατάλληλη συμβουλή των εθελοντών που τα γνωρίζουν καλά, θα μπορούν να βρουν, ή μάλλον εγώ πολλές φορές λέω, το σκυλάκι θα βρει τον αυτόν που...
0: Την οικογένειά του, και όχι η οικογένεια του. Το τετράποδο. Και η αγάπη που δίνουν αυτά τα τετράποδα, δεν ξέρω, προφανώς γιατί την έχουν στερηθεί τόσο. Είναι τόσο μεγάλη και τόσο ανιδιοτελής, που δεν υπάρχει κανείς που να το έχει μετανιώσει. Έχω πολλούς φίλους που έχουν υιοθετήσει τετράποδα από το κοινοκομείο και μου περιγράφουν υποδειγματικές συμπεριφορές, τετράποδα που είναι σχεδόν σαν άνθρωποι. Μπράβο. Και γι' αυτό εγώ θέλω να πω για το τέλος, να μην ξεχάσουν τους κουμπαράδες, να κάνουν όλα αυτά τα ωραία, τα δωρεάν, τα σπουδαία, και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι μπορεί, το λίγο του, το πολύ του, να περάσει από τους κουμπαράδες, γιατί είναι αφιερωμένοι στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με ασθένειες που συχνά είναι και ανία, με οικογένειες που δοκιμάζονται, και το οτιδήποτε μπορεί να έρθει εκείνη την ώρα ως βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν αφήσει πίσω δουλειές, υποχρεώσεις, θα είναι πολύ σημαντικό. Άρα όλα μαζί συντελούν και συμβάλλουν προς το καλό, και μπράβο που επιμένετε. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι, αλλά ξέρω ότι είστε και για τις δύσκολες αποστολές όλοι εκεί. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο,
1: Χρυσή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια.

Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να το στήσουν όλο αυτό και τι πολλές φορές ανυπέρβλητες δυσκολίες καλούνται να περάσουν. Να στη μιξάρα να την ακούμε. Σταματήσω εγώ σε ένα λεπτό να μιλήσω. Τι μου λέει ο Αντώνης, άκου μια μιξάρα, για περίμενε.

Είναι Παρασκευή. Και ο Αντώνης λέει ότι είναι μια ωραία μέρα και εγώ θα συμφωνήσω και ο Μάσο Τσουρουνάκης το ίδιο. Και είναι ωραίο να υπάρχουν πολλές ωραίες μέρες. Και να έχουμε το φως πολύ μέσα μας και να μην μας το παίρνει κανείς που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί τα φώτα δεν δανείζονται. Είναι ξεχωριστά. Οπότε νομίζω ότι αν θέλω με έναν τρόπο να σας αφήσω για ένα Σαββατοκύριακο, όπου ο καθένας το κάνει ό,τι θέλει, δικό του είναι, μπορεί και να μην μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει και να υπάρχουν άλλες ανάγκες μπροστά, το φως να μην ξεχνάτε. Το φως και την ελπίδα. Και ακόμα και στα δύσκολα, ξέρετε, τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Αυτό συμβαίνει και με την ευτυχία. Οπότε για κάθε πράγμα που συμβαίνει, ζήστε το, τακτοποιήστε το, πολεμήστε το, απολαύστε το και πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η διαδρομή. Κάντε την, αξίζει τον κόπο. Εγώ φεύγω, έρχονται οι επόμενοι. Τη Δευτέρα το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ στις 8. Until then, καλά να περνάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποιήσεις. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Σφυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Ο Δήμαρχος ήθελε να έρθει μαζί μας στις κινητοποιήσεις, αλλά φοβόταν τις αντιδράσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλης Τριτσάρης. Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Άκαρπες παραμένουν για 20η μέρα οι έρευνες από τις αρχές για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά. Μετά από πολλή ώρα η απολογία σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί των ΤΑΕ Σούδας που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, πώς να μην έχουμε ευχάριστη διάθεση. Παρασκευή 19 Ιουνίου, εδώ είμαστε και σήμερα. Κρέτα One 102,3. Η ομάδα είναι εδώ, Αντώνης Σαπίνος στον ήχο, ευδιάθετος και αυτός. Μάνος Τουρουνάκης στην εικόνα, στην επιμέλεια της εικόνας, και Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί φίλες και φίλοι για την επόμενη μία ώρα, θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Να πούμε βεβαίως, πέρα από όσους μας ακούτε από τον παραδοσιακό, με τον παραδοσιακό τρόπο από το ραδιόφωνο σας, από όπου και αν βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου, στη συχνότητα των 102,3, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε να μας παρακολουθείτε ζωντανά εδώ στο Κρέτα One 102,3. Με ποιο τρόπο? Το κόκκινο πλαίσιο, μπαίνοντας στο cretaone.gr, το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ζωντανά, και το μπλε πλαίσιο για να μας παρακολουθήσετε με εικόνα στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Κάτι που σας παροτρύνω να το κάνετε, γιατί σήμερα έχουμε και έναν εξαιρετικό καλεσμένο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Πολλά τα ζητήματα, φίλες και φίλοι. Το μεταναστευτικό βεβαίως εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο ζήτημα στην τοπική επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Έχει κλειδώσει πλέον ο χώρος στον οποίο θα γίνει η δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών. Κάτι που φαίνεται ότι η απόφαση αυτή είχε πάρθει τις τελευταίες ημέρες. Έγινε γνωστό χθες το μεσημέρι. Θα είναι το εργοστάσιο, το πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες από τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων και των τριγύρω περιοχών. Εχθές εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 και σήμερα βεβαίως στην Αντιγόνη Ανδρεάκη το πρωί μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας, της τρίτης κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Τριτσάρης, ο οποίος ουσιαστικά διαφώνησε με την συγκεκριμένη χωροθέτηση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι 50 μόλις μέτρα από τα σπίτια των κατοίκων των Αθανάτων. Ξέρετε, το ζήτημα του μεταναστευτικού το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές εδώ στο Κρέτα One 102,3. Έχει δύο σκέλη, δύο πολύ σημαντικά σκέλη. Το ένα είναι το πολιτικό, το ευρύτερο πολιτικό, το διπλωματικό, το τι κάνει η χώρα μας σε διπλωματικό επίπεδο, το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδατε ότι μόλις υπήρξε συμφωνία με την Τουρκία, μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο. Ωστόσο, χωρίς συμφωνία με τη Λιβύη, είναι δεδομένο ότι η Κρήτη θα αποτελεί την πρώτη πύλη εισόδου προς την Ευρώπη. Επομένως, το ένα είναι αυτό, το πολιτικό και το διπλωματικό. Το δεύτερο αφορά καθαρά το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στο νησί μας και των μεταναστών που έρχονται παράνομα, το τονίζουμε αυτό βεβαίως, γιατί υπάρχουν και οι χαρακτηρισμένοι ως πρόσφυγες που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες και με βάση τις διεθνείς συνθήκες οφείλεται από τη χώρα μας και από οποιαδήποτε άλλη χώρα να δοθεί άσυλο. Υπάρχουν βεβαίως και οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη τύχη για τους ίδιους κυρίως και για τις οικογένειές τους, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως από τα κυκλώματα των δουλεμπόρων στην περιοχή. Εκεί λοιπόν, στο ζήτημα της διαχείρισης, το έχουμε συζητήσει. Το φετινό καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, όπου οι καιρικές συνθήκες θα είναι εξαιρετικές, θα είναι καθημερινό το φαινόμενο των αφίξεων στα νότια παράλια του νησιού. Επομένως, με κάποιο τρόπο οφείλουμε να το διαχειριστούμε ως Κρήτη. Εδώ έγιναν πολλά λάθη, πολλές καθυστερήσεις και από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρειάστηκε να αλλάξουν 4 υπουργοί, ενώ το γνωρίζαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Το γνωρίζαμε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί μας θα αυξηθούν κατακόρυφα, χωρίς ωστόσο δυστυχώς οι πολιτικές ηγεσίες που άλλαζαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να πάρουν γενναίες αποφάσεις για αυτό το ζήτημα. Θα έχει ενδιαφέρον το θέμα, καθώς ουσιαστικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Δευτέρα οι κάτοικοι του τρίτου διαμερίσματος θα βρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν βεβαίως από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Βέβαια δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για το ότι μπορεί να πάρει πίσω την πρόθεσή του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Άλλωστε, όπως λένε οι πληροφορίες, ήδη έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά οι εργασίες στο συγκεκριμένο κτίριο. Ένα άλλο ζήτημα, φίλες και φίλοι, που απασχολεί την τοπική κοινωνία, κυρίως της Ανατολικής Κρήτης, το οποίο έρχεται πολύ δυναμικά να μπει στο τραπέζι τον τελευταίο 1-1,5 μήνα, δημιουργώντας πολλά προβλήματα και οικονομικά και σε δικαστικό επίπεδο, είναι βεβαίως τα λάθη που παρατηρούνται στις εγγραφές του κτηματολογίου. Με ουσιαστικά τους πολίτες, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και εκτάσεων να βρίσκονται ουσιαστικά εκτεθειμένοι απέναντι προς το ελληνικό δημόσιο. Θα δούμε σήμερα τι συμβαίνει ακριβώς, αν υπάρχουν αστοχίες που μπορούν να διορθωθούν και με ποιους τρόπους. Και είναι η καλύτερη πάσα για να σας για να καλωσορίσω το σημερινό μας καλεσμένο. Έχουμε στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 τον Περιφερειακό Σύμβουλο και βεβαίως εντεταλμένο για ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο, τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ιερονυμάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ραψομανίση, καλημέρα στους τηλεθεατές, στους ακροατές σας. Πραγματικά είναι προβλήματα αυτή τη στιγμή τα οποία καίνε τον κόσμο, είναι τα δύο πολύ σημαντικά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με το θέμα των δασικών χαρτών που είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο πήραμε μια απόφαση στο προηγούμενο συμβούλιο, το τελευταίο συμβούλιο που κάναμε, όσο αφορά το θέμα των προβλημάτων αυτό που υπάρχουν, και ζητάμε αυτή τη στιγμή να υπάρξει το χρονικό διάστημα αυτό, να δοθεί η δυνατότητα στο χρονικό διάστημα για να γίνουν και οι τροποποιήσεις και τα λάθη τα οποία υπάρχουν, να μπορεί ο κόσμος να τα φτιάξει, και να δούμε στο ζήτημα που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι βρώμικο, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, βρώμικο πλευράς του κράτους διαχρονικά, και αυτό πρέπει να λυθεί με μιας, γιατί διαφορετικά θα μπλέξουν τον κόσμο σε μια διαδικασία δικαστικών, με έξοδα ή πολιτικών, μηχανικών, χαρτογραφίες, όλα αυτά, και θα μπούμε σε μια διαδικασία η οποία δεν θα έχει τέλος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πράγματα είναι απλά και οφείλει το κράτος να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε για την Κρήτη.
0: Επιτρέψτε μου λίγο, πριν πάμε στο τι οφείλει να κάνει η πολιτεία, θα ήθελα λίγο για τους ακροατές που μας ακούνε ή για όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή μέσω βίντεο live streaming, να δώσουμε λίγο την εικόνα του προβλήματος, κύριε Ιερονυμάκη. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και ακροατές που να μην γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Καταρχάς, Πότε λήγουν οι τροποποιήσεις στο κτηματολόγιο, πόση παράταση ζήτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια είναι η εικόνα, το πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλη, παρατηρείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, κύριε Ιερονυμάκη?
1: Ναι, αφορά όλη την Κρήτη, όχι μόνο την Ανατολική, αφορά όλη την Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι σε ένα καθεστώς από μόνο του, σε ένα καθεστώς η Κρήτη, διότι ξεκίνησε το θέμα του διοξιδιακού ετήτη, το σημαντικό, τα άλλα θα φτιάχνουν. Τα άλλα θα φτιάξουν, εάν δώσουν δυνατότητα, να μην πούμε στη διαδικασία, όπως είπα, κάποιοι να μην έχουν χρήματα και να μην μπορούν να το κάνουν, και κάποιοι να αρχίσουν να πουλήσουν, παράδειγμα, περιουσιακά στοιχεία, για να μπορούν να φτιάξουν την ιδιοκτησία τους. Που είναι δικαίωμα αυτή τη στιγμή, συνταγματικό, ιδιοκτησία του κάθε ανθρώπου. Εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή. Πάμε λοιπόν στο 1913, όταν η Κρήτη ενώνεται με τη μητέρα πατρίδα. Υπάρχει ο κρητικός κώδικας, ο οποίος ξεκαθαρίζει τότε με την ένωση της Κρήτης, όπως έγινε και στα Κίδυρα και σε άλλες περιοχές, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Παραμένουμε στο νησί μας. Η Κρήτη λοιπόν παραχώρησε στη μητέρα πατρίδα οτιδήποτε ήταν δημόσιο κτίριο, οι δρόμοι, τα λιμάνια, αεροδρόμια δεν υπήρχαν τότε, και οτιδήποτε δημόσιο υπήρχε τότε.
0: Λογικό.
1: Ακριβώς. Στον κρητικό κώδικα ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι πρέπει το δημόσιο μέσα στην περιφέρεια της Κρήτης να δείξει αυτό νομικά στοιχεία τα οποία να κατοχυρώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και από την άλλη πάντα ο πολίτης, από την άλλη πλευρά ο πολίτης έχει τη δυνατότητα βάσει συμβολέων ή χρησικτησίας 20ετίας. Προσέξτε τώρα τι μας ακούν, όπως λέτε, ακροατές, τηλεθεατές, και θα διερωτηθούν. Και αν πάω εγώ και κατοχέψω, παράδειγμα, μια περιουσία, παράδειγμα, μετά είναι δική μου? Δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι 20 ετία λέει ο νόμος απάνω να είναι με τη λέξη ακριβώς. Γιατί οι δικαστικές αποφάσεις βγαίνουν με αυτή τη λέξη. Αδιατάραχη. Τι σημαίνει αδιατάραχη? Ότι 20 χρόνια, αν είναι κάποιος μέσα σε ένα χώρο, σε ένα οικόπεδο, σε ένα χωράφι, οτιδήποτε, και δεν διαταραχτεί με μια μήνυση, με μια καταγγελία ή οτιδήποτε, φυσικά είναι δικό του, αφού δεν υπάρχει ιδιοκτήτης, δεν είναι ιδιοκτήτης. Με αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τη στιγμή λοιπόν που έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 20 χρόνια, αδιατάραχη, θεωρείται βάσει του νόμου δικό του. Πάμε τώρα, τι κάνουμε λοιπόν μετά οι νομοθεσίες. Δεν παραμένουμε εκεί. Πάμε λοιπόν διαχρονικά τώρα. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή το κράτος δεν τηρεί τον νόμο. Τους νόμους του ίδιου, τις αποφάσεις. Πάμε λοιπόν. Επαναδιατύπωση και ενίσχυση εξαίρεση τη Κρήτη όσον αφορά το διοξιδιακό καθεστώς, ναι, έχουμε με το άρθρο 62 του νόμου 998 του 79. Συνεχίζει η αναδιατύπωση και ενίσχυση εξαίρεση με το νόμο του 2014, το 4280, το άρθρο 37. Και συνεχίζει ξανά με το νόμο 4819 του νόμου 2021. Έχουμε απόφαση του Αρείου Πάγου,
0: ναι,
1: την 567 του 2020 και την 1644 του 2022, όπως έχουμε και απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρόλα τα αυτά, συμβαίνουν όλα αυτά σήμερα που συμβαίνουν. Δηλαδή, είναι μέσα, έχετε και συμβόλαιο ακόμα να έχεις, λέει θα το δούμε το συμβόλαιο, αν είναι ποιας εποχής δεν ξέρω, θα το δούμε. Προσέξτε τι πολλές παγίδες που έχει βάλει. Και συνεχίζουν λοιπόν και βάζουν μέσα ιδιοκτήτη εσένα, παράδειγμα το φωσοδό έχεις βάλει στο κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: και δίπλα έχεις βάλει τη διοκτήτη από το δημόσιο. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που είναι σοβαρό. Τι θεωρείται δασικό και τι χορτολιπαδικό?
0: Εδώ τώρα με ποια διαδικασία έγινε αυτό? Δηλαδή για παράδειγμα...
1: Τίποτα, με το έτσι το θέλουμε. Ενώ υπάρχουν νομοθεσίες που όπως σας είπα επαναδιατυπώνουν και ενισχύουν την εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Νόμοι, συνεχόμενοι νόμοι, οι οποίοι ψηφούνται μέσα από τη Βουλή. Έχουμε λοιπόν απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει.
1: Όλες τις περιπτώσεις, ναι.
0: Αλληλεπικάλυψη με το δημόσιο.
1: Βεβαίως, όλες τις περιπτώσεις.
0: Όλες τις περιπτώσεις.
1: Βεβαίως. Βλέπουμε λοιπόν μετά το τραγικό. Ακούστε, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και εδώ θα δούμε μια στιγμή να υπάρχουν και θέματα, όπως είδαμε στην Πολωδομία. Παράδειγμα, δίνουμε εδώ άδεια, καθαρίζουμε το ένα χωράφι γιατί είναι αυθινού και το άλλο το αφήνουμε και δεν ξέρουμε τι λόγη είναι. Θα δείτε προβλήματα τεράστια. Όσο αφορά τι. Έχουμε λοιπόν ένα χλωοτάπητα, ο οποίος είναι παράδειγμα στη βίδα, χινοπόδι ή και ασπάλαθος. Βάσει του νόμου, τελευταίου νόμου, που βάλανε στον ασπάλαθο μέσα, δεν θεωρείται δάσος. Συντάσσεται μέσα στις φρυγανώδεις. Δάσος θεωρείται βάσει του Αρείου Πάγου, στις αποφάσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
0: ναι,
1: και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν διαχρονικά γίνει. Δάσος θεωρείται αυτό το οποίο ξυλεύεται, έχει δέντρα μέσα και ξυλεύεται. Λοιπόν, πώς πάει να κακοποιηθεί τώρα, γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Το περιβάλλον από πού κινδυνεύει να κακοποιηθεί? Από τους αγρότες και τους συνοτρόφους? Όχι. Γιατί? Γιατί μέχρι τώρα, αν δούμε την Κρήτη, το φυσικό περιβάλλον έχει διατηρηθεί πάρα πολύ καλά από τον τόπιο πληθυσμό της Κρήτης. Είτε είναι συνοτρόφος, είτε είναι αγρότης, είτε δεν είναι, είναι ιδιοξία του και δεν είναι ούτε αγρότης ούτε συνοτρόφος. Σέβεται το δέντρο λοιπόν, σέβεται το θάμνο, σέβεται το περιβάλλον ο κριτικός. Αυτό έχει δείξει. Δεν έχει κακοποιηθεί το περιβάλλον. Πού κινδυνεύει να κακοποιηθεί το περιβάλλον? Με επενδυτικά πλάνα, τα οποία έχουν μπροστά τους κάποιοι, γιατί όταν σου πάρουν ιδιοκτησία ή την πάει στο δημόσιο, αυτόματα μπορούν εταιρείες να μπουν μέσα και να κάνουν επενδυτικά προγράμματα. Όσα προγράμματα επενδυτικά θέλουν. Είτε αφορά, μην είμαι στις ανεμογεννήτριες μόνο ή στα φωτοβολταϊκά, υπάρχουν επενδυτικά προγράμματα πολλά. Και κατευθείαν καταργείται εκεί και απαλλάσσονται και τους το δίνουν ελεύθερα και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή σου κλέβουν τη διοκτησία εσένα. Οι οποίες οι νομοθεσίες, όλες αυτές που προείπαμε να μην επαλαμβανόμαστε, σου το κατοχυρώνει ως διοκτησία και σου το παίρνουν.
0: Μάλιστα. Άρα τι οφείλουν να κάνουν οι πολίτες, κύριε Πρίαμε?
1: Πρέπει να πάρουν θέση στα κόμματα και οι βουλευτές στα κόμματα. Τηρείται αυτή τη στιγμή το Σύνταγμα? πάνε να κλέψουν τη διοκτησία των ανθρώπων. Δεν έχει να κάνει αν είναι. Εγώ δεν θέλω να μείνω με ιδιοκτησία, να σεβαστεί. Είτε είσαι ακτινοτρόφος, είσαι αγρότης, είτε υδραυλικός, είτε είσαι υπάλληλος σε τράπεζα. Είναι ιδιοκτησία σου. Το κομμάτι του δασικού με το χορδολιβαδικού παράδειγμα έχει γίνει μια τεράστια. Έχει που φαίνεται με τρόπο πονηρό, καθαρά πονηρό, διότι δασικό. Όπως είπα προηγουμένως, θεωρείται αυτό το οποίο, το οποίο ξυλεύεται και έχει δέντρα μέσα. Και επίσης, λέω από εδώ πέρα, πώς γίνεται με ίδιο χλωροτάπητα, δηλαδή παράδειγμα στη Βίδα, Χινοπόδι, Αγκαραθιά, το οποίο είναι ίδιο χλωροτάπητα. Αυτά ανήκουν στις Φρυγανώδεις. Ωραία, δεν είναι δάσος, ανήκει στις Φρυγανώδεις, στα χορτολιβαδικά. Πώς γίνεται δίπλα να ξεμπλοκάρει ένα χωράφι και το άλλο να μπλοκορισμένα. Τι γίνεται εκεί. Άρα λοιπόν εδώ πάνε να κλέψουν των ανθρώπων τις ιδιοκτησίες. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το σοβαρότερο. Ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή, Χέρσο, πάνε να το κλέψουν από τους ιδιώτες. Το δημόσιο λοιπόν, εάν έχει στοιχεία αυτή τη στιγμή και έγγραφα, οφείλει να τα παρουσιάσει εάν έχει κάπου. Φυσικά και ο άνθρωπος ο οποίος το δηλώνει, γιατί όπως είπα προηγουμένως, δεν κινδυνεύει, γιατί βάλουν ένα πανικό στον κόσμο ότι κινδυνεύει να πάρουν την περιουσία, παράδειγμα, οι αγρότες. Ή εκτινοτρόφοι, κάποιοι ο οποίος είναι δικιά του ιδιοκτησία και μένει στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα ή στο εξωτερικό. Δεν μπορεί.

0: Όχι, για να παίρνει μία απόφαση. Μία απόφαση απλή. Ότι ο νόμος να εφαρμοστούν οι νόμοι. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να βάλουν δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο ξεχωριστά ένα-ένα να βγάνει σχέδια, να
1: έξοδα, τοπογραφικά, μηχανική, δικαστήριο.
0: Και αν κάποιος που δεν έχει τα χρήματα και του σφίσει κληρονομία ο πατέρας του να αγοράφει. Το έχασε το γράφει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Mm-hmm. Και κάποιος άλλος που έχει χρήματα να συνεχίσει τη διαδικασία, παράδειγμα, να φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο, θα το κερδίσει, και ο άλλος που δεν έχει χρήματα το έχασε. Αυτά είναι, αυτό είναι κράτος δικαίου.
1: Έτσι. Μάλιστα. Επηρεάζει, κύριε Πρίαμε, και τους, εντάξει, είπατε συνολικά για τους ιδιοκτήτες, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και για τους παραγωγούς.
0: Για τις ενισχύσεις εννοείται.
1: Γενικά για τους παραγωγούς τους επηρεάζει.
0: Γιατί επηρεάζει. Όταν παράδειγμα μπαίνεις στη διαδικασία και έχεις μία έκταση η οποία είναι δικιά σου. Και
1: την έχει δηλωμένη κανονικά.
0: Με... Και τη βοσιεύει ή δεν ξέρω τι το αντάλλα. Αυτή τη βοσιεύει. Είναι μέσα, μέσα, κυρίαρχος. Παππού σου, εσύ και δεν ξέρω.
1: Σωστά.
0: Τι. Έρχεται το κράτος και στην
1: διεκδική.
0: Για να τη δώσει πού, σε εταιρείες μετά, τότε θα κακοποιηθεί το περιβάλλον της Κρήτης. Διότι φανταστείτε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνουν όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή ήδη γνωρίζουμε ότι. Εάν παράδειγμα έχετε εσείς 15 εκατομμύρια για να πάτε σε μια περιοχή η οποία είναι 20 ιδιωτών ή 5 ιδιωτών και πείτε εγώ θα κάνω εδώ πέρα μια επένδυση χωρίς να σας ρωτήσουν τίποτα σας δίνουν την άδεια. Εσύ δεν ισχύει τίποτα.
1: Κατανοητό είναι αυτό. Η περιφέρεια Κρήτης τι μπορεί να κάνει.
0: Πήραμε απόφαση εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Στηρίζομαι όλο αυτό το κομμάτι. Είμαστε υπέρ των ιδιοκτητών. Έτσι. Είμαστε υπέρ της ιδιοκτησίας. Θεωρούμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο λοιπόν πήραμε ομόφωνη θέση.
1: Ομόφωνα.
0: Όλοι.
1: Σημαντικό.
0: Όλες τις παρατάξεις. Ομόφωνη θέση. Και στηρίζουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το κράτος πάει να κλέψει την περιουσία των ανθρώπων και ζητάμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Και όχι να στέλνουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα της διεκδίκησης μέσω δικαστηρίων και μέσα από όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πολυδάπανο. Και σας είπα ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα των παιδιών του σχολείου. Πού θα τα βρουν τα χρήματα.
1: Για να μπουν σε μια τέτοια δικαστική διαμάχη. Και με το δημόσιο που μοιάζει να είναι και τελεσίδικη η
0: απόφαση.
1: Αλλά
0: το θέμα είναι ποιο, ότι υπάρχουν οι αποφάσεις και ξεκίνησα τη συζήτηση και θέλω να την κλείσουμε έτσι από τον κριτικό κώδικα τότε που ενώθηκε η Κρήτη με τη μητέρα πατρίδα. Ήταν ξεκάθαρος. Εδώ λοιπόν το δημόσιο πρέπει να δείξει πώς είναι η ιδιοκτησία του. Και όχι ο παραγωγός.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Οφείλει λοιπόν το δημόσιο
0: να αποδείξει. Όταν ήταν σε ένα
1: χωράφιο
0: προπάπους μένα και ήμουν εγώ και δέχεται τη εξουσία το κτηματολόγιο για όλα αυτά πώς το κάναμε. Με δύο μαρτύρους όπου δεν υπήρχαν συμβόλαια. Προστατεύει ο νόμος, με το ξανατονίζω, με το αδιατάραχο ότι δεν μου δίνει για 20 χρόνια που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έρθεις να με απειλήσεις ότι θα φτάσουμε σε...
1: Είναι ξεκάθαρο,
0: σε
1: ακραίες
0: καταστάσεις. Μια μήνυση απλή να κάνεις παράδειγμα, το κλειδώνεις στα λονού. Δεν
1: μάλιστα.
0: Το τρώει το χωράφι.
1: Άρα να αποδείξει το δημόσιο ότι το ανήκει και όχι ο ιδιώτης που έχει τα συμβόλαια.
0: Ο συμβόλαιο, που είσαι συμβόλαιο και είναι εκεί γενιά της γενιάς.
1: Σωστά. Να βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε Ιερονυμάκη. Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή

0: θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
1: Τάκης και Πούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Πούπης.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Παρεπτόντως, Αντώνη, το Λαΐνη από τα Στρατάκια αφιερωμένο στο κύριο Ιερονιμάκη, να υποθέσω. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, συζητάμε με τον, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, με τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για ζητήματα ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο, και συζητάμε βεβαίως για το καυτό ζήτημα του κτηματολογίου και της αλληλεπικαλύψης στα λάθη που υπάρχουν μεταξύ ιδιωτών, ιδιοκτητών στρεμάτων, ιδιοκτησίας γης ουσιαστικά, με το δημόσιο και όλες αυτές τις συνέπειες και τις παρενέργειες που έχει το θέμα. Για να το κλείσουμε λοιπόν σιγά σιγά το θέμα μας, για να μπούμε και στο δεύτερο φλέγον ζήτημα, κύριε Πρίαμε, να πούμε βεβαίως ότι... είναι ένα ζήτημα το οποίο, πέρα από τις οικονομικές προεκτάσεις που είπατε ότι θα μπουν οι άνθρωποι αυτοί σε μια δικαστική διαμάχη πολυετή ενδεχομένως, πολυέξοδη, πολυδάπανη, χρονοβόρα, υπάρχουν και άλλα οικονομικά ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα τεμάχια τα οποία ανήκουν στους παραγωγούς, στους ιδιοκτήτες, δεν έχει σημασία, όπως σας είπα, αν είναι εχνοτρόφος, αγρότης, ή είναι οποιοδήποτε, εφόσον είναι ιδιοκτησία του. Πήραν ανέφυγα όλα αυτά τα χρόνια. Έγιναν συμβόλαια και πουλήθηκαν, έγιναν συμβόλαια τα οποία πήγαν υπό το φυλακείο. Το κράτος δεν συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το κράτος λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι, δεν μπορεί να παίρνει έμφυα θεωρώντας ότι είναι ιδιοκτησία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί να γινόταν συμβόλαια όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν και να πηγαίνουν υπό το φυλακείο όλα αυτά. Δεν μπορεί να υπάρχουν οι αποφάσεις από το 13, από τον κριτικό κώδικα, που το δημόσιο πρέπει να αποδείξει ότι είναι δικό του και ο ιδιοκτήτης το αποδεικνύει είτε με συμβόλαια είτε με χρησικτησία, αδιατάραχη όπως λέω, και πρέπει με μία απόφαση να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις οι οποίες έχουν γίνει.
0: Οι δικαστικές αποφάσεις που αναφέρατε και νωρίτερα.
1: Που αναδιατυπώνουν την ενίσχυση της εξαίρεσης της Κρήτης όσο αφορά το καθεστώς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι και άλλες περιπτώσεις, όπως είπαν τα κίδυρα. Έτσι, εμείς μένουμε στο νησί μας λοιπόν. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές νομοθετικές διατάξεις, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Με μία λοιπόν ξεκάθαρη κίνηση από την κυβέρνηση να ξεμπερδεύουν από αυτό, με βάλουν τον κόσμο στα λεπορία, ήδη ο κόσμος, επειδή είπατε ότι είμαι εντεταλμένος σύμβουλος στην περιφέρεια για την ποιότητα ζωής της Ήπεθρος. Δεν υπάρχει ποιότητα, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή πώς να ραντίσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε, την ξηρασία που περάσαμε. Υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα τα οποία παράγουμε, τις ελληνοποιήσεις οι οποίες γίνονται, που καταλαβαίνετε τι γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα με το ελαιόλαδο, το οποίο έρχεται από την νησία χωρίς δασμούς και το πουλάει ο άλλος 3 ευρώ, αλλά παίρνει αγοραστική δύναμη 15 ευρώ αυτός κάτω.
0: Τεράστια ζητήματα.
1: Και εμείς εδώ πέρα δεν μας φτάνουν στα έξοδα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Είτε αφορά τα μπέλη, είτε αφορά την οτροφία, είτε αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, τη μελισσοκομεία και πάλι λέγοντας.
0: Θα τα πούμε αυτά.
1: Αυτά λοιπόν να σκύψουν να δούνε, διότι βάζουν τον κόσμο ήδη που υπάρχουν προβλήματα, να τον αναγκάζουν να φεύγει από τα χωριά, να δει πού θα γύρει να βρει να ζήσει.
0: Είναι πολλά τα θέματα που αφορούν την Ήπεθρο και τον πρωτογενή τομέα, κύριε Ιερονιμάκη, τα έχουμε συζητήσει άλλωστε. Εγώ θα σταθώ και σε αυτό που είπατε στο τέλος, πόσο παράλογο και άδικο είναι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες πλήρωναν έμφυα στο ελληνικό δημόσιο. Άρα το ελληνικό δημόσιο έχει αποδεχτεί με αυτόν τον τρόπο την ιδιοκτησία.
1: Δεν μπορεί να την πάρει το σέλος, στα λεπορία θα πάει, τίποτα άλλο. Μάλιστα, διότι υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις, υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Ξεκάθαρο. Επειδή μας μένουν μόνο 3 λεπτά, κύριε Ιερονιμάκη, και θέλω 3-4 λεπτά και θέλω να συζητήσουμε λίγο και για το θέμα του μεταναστευτικού και της δομής μεταναστών που θα πραγματοποιηθεί και στο Ηράκλειο, θα δημιουργηθεί και στο Ηράκλειο. Θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά. Έχει κλείσει το ζήτημα, θα είναι προφανώς η δομή στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Εσείς, αν δεν κάνω λάθος, στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, είχατε κάνει και μία πρόταση. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω καταρχάς αν συμφωνείτε με το γεγονός ότι...
1: Εννοείται.
0: Καταρχάς με την αναγκαιότητα, νομίζω όλοι αυτοδιοικητικοί, ότι συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνει δομή στο Ηράκλειο. προσωρινή φύλαξη.
1: Έχω μια άλλη άποψη, την οποία τη διατύπωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την έχω πει και δημόσια και οφείλω να την ξαναπώ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι, γίνεται δουλεμπόριο. Mm-hmm. Πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, γίνεται δουλεμπόριο. Γίνεται εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων, του οποίου θεωρώ αυτού του ανθρώπου ότι είναι, δεν μπαίνω στο κομμάτι ούτε το ρατσιστικό, ούτε του φοβισμού, ούτε δεν ξέρω τι. Μπαίνω στην πραγματικότητα. Είναι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, το 99% είναι αγόρια από 17 έως 30 χρονών, mm-hmm. τα οποία τα παραπλανούν στη λογική του πλούτου και του δυτικής ύλης, του δυτικού κόσμου της ύλης, το ότι θα πάτε να έχει λεφτά και δεν ξέρω τι, είσαι καλή ζωή και όλα αυτά, τους παραμυθιάζουν, μπαίνουν σε μια διαδικασία λοιπόν δουλεμπορίου από τις ακτές της Λιβύης ή και άλλων ακτών, δεν είναι μόνο η Λιβύη, και από άλλες ακτές μπαίνουν. Και έχουν βρει σαν πύλη εισόδου την Κρήτη. Εάν εμείς, αυτό έχω διατυπώσει και οφείλω να σας το πω δημόσια, mm-hmm. και αυτό το είπα και δημόσια στο Περιφερειακό Συμβούλιο και καταγράφηκε. Εάν εμείς γίνουμε και απορροφούμε όλο αυτό το κομμάτι και δημιουργήσουμε δομές, στην επόμενη διάστημα θα απορροφήσουμε και άλλες και άλλες και θα χρειαστούμε και άλλες δομές. Και θα γίνουν και ανοιχτές δομές, οι οποίες δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε, διότι πραγματικά αν υπήρχαν οικογένειες οι οποίες είναι από εμπόλεμες περιοχές. Βεβαίως πρέπει να σταθούμε στο ίδιο περιστάσιο.
0: Είναι άλλο ζήτημα, υπάρχουν διεθνείς συνθήκες.
1: Εδώ μιλάμε για δουλεμπόριο λοιπόν. Mm-hmm. Ξεκάθαρα και αυτοί που πιάνονται, που διακινούν, δικάζονται για δουλεμπόριο. Έτσι.
0: Αυτό όμως, άρα, κύριε Ιερονυμάχη.
1: Η πρόταση είναι... μου ποια είναι, να την πω την πρόταση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί διατύπωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καράβι. Ναι. Εγώ πρότεινα καράβι στους καλούς ζημένες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πίνει και αλλού η θέση. Εγώ πρότεινα για καλούς ζημένες. Mm-hmm. Παραδιαγμάτευση των υπουργών και εκεί πρέπει να δώσουν αγώνα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και του δυτικού κόσμου που δημιούργησε τα προβλήματα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους. Δομές στην Λιβύη και να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα καράβι το οποίο θα έχει ιατρική περίθαλψη, θα έχει την τροφή τους, τον ύπνο τους, πολύ πιο προσεγμένο είναι, και επιστροφή πίσω. Πάντα συνοείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά πράγματα, και οι δομές δεν γίνουν στη Λιβύη. Διότι προσέξτε, όλο αυτό, αν γίνει Αγγλία προς τα δω, ήδη έχουμε πρόβλημα εμείς mm-hmm. αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο, και δεν μιλάμε για ανθρώπους, το ξαναλέω, γιατί μακριά από μένα ο ρατσισμός, εγώ προέρχομαι από οικογένεια πρώτα απ' όλα, που οφείλω να το πω. Το οικογένειο, τον πατέρα μου, όταν εκτέλεσε τον παππού μου Γερμανοί, πήγε στον προφήτη, τα πήγανε παιδιά εξυπόλυτα. Τα εμπόλεμη κατάσταση πήγανε εκεί πέρα. Άρα λοιπόν mm-hmm. το πονώ αυτό το πράγμα. Εδώ δεν πονώ όμως το δουλεμπόριο. Τους θεωρώ θύματα τους ανθρώπους που έρχονται.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι είναι, έτσι. Δεν θα ενισχύσω εγώ το δουλεμπόριο.
0: Ξέρετε όμως κάτι, εδώ είναι το πολιτικό. Εσείς βάζετε το πολιτικό ζήτημα.
1: Απέτυχε ο Πλεύρης λοιπόν για μένα. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας υπουργός ο οποίος έρχεται λοιπόν και πάει στη μία δομή για να λέμε παράδειγμα. Ναι. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι τραγικό. Τραχυλογραφικό, για χέλια δηλαδή. Τι γίνεται λοιπόν? Πάμε δομή Μαλάδες, πάμε δομή εδώ, πάμε προς τα Μπεδιάδα, πάμε προς τα Αθανάτους τώρα, πάμε προς στρατόπεδα. Αυτή η λογική υπουργού δεν είναι. Mm-hmm. Ο υπουργός λοιπόν έπρεπε να κρατήσει μια σοβαρότητα από την αρχή.
0: Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν?
1: Κατ' εκτίμηση την ψήνω να σας πω κάτι. Λέει παράδειγμα την αυτοδιοίκηση. Να μου πει η αυτοδιοίκηση. Λάθος για μένα. Γιατί στα υπόλοιπα ρωτά την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Μας ρώτησε στα υπόλοιπα εμένα σαν περιφερειακό σύμβουλο. Είμαι παράδειγμα εγώ εκλεγμένος με περίπου 10.000 σταυρούς για την ποιότητα ζωής της Πέτρου. Πότε υπουργός με φώναξε εμένα να μου πει παράδειγμα τι συμβαίνει κάτω αυτή τη στιγμή? Τι γίνεται με τα μπέλια? Τι γίνεται με τις σιλιές? Τι λες για τις επιδοτήσεις που δίνω? Μας ρώτησε κανείς.
0: Άρα δεν έπρεπε να ρωτήσει καθόλου την αυτοδιοίκηση, να χωροθετήσει μόνο το Υπουργείο?
1: Εγώ θα έλεγα, εγώ έλεγα στο κομμάτι αυτό ότι έπρεπε από την αρχή να μπει. Να δει ότι υπάρχει δουλεμπόριο και να βάλει καράβι όπως σας είπα.
0: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η πρότασή σας.
1: Γιατί καταγράφεται αυτά που λέμε, καταγράφονται.
0: Σωστά.
1: Να θυμάστε, εάν παράδειγμα επιμένουν σε δομές, θα γίνουν και άλλες υποχρεωτικώς, διότι δημιουργούμε άντληση αυτών των ανθρώπων. Εμείς έχουμε ανάγκη από εργατικά γέρια. Από εργαζόμενους οι οποίοι θα έρχονται μέσα από διακρατικές συμφωνίες.
0: Έχει
1: σημασία όμως να τονιστούμε. Τι θα πει ο άλλος, μα έχουμε ανάγκη από εργατικά γέρια. Ναι. Πώς όμως? Οργανωμένα, με ασφάλεια.
0: Με διακρατικές
1: συμφωνίες και όλα αυτά. Με την ασφάλειά του, ο άνθρωπος θα έχει το σπίτι του, το νερό του, το ρεύμα του και την υγιεινή του. Όχι αυτό το παζάρι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, το δουλεμπόριο το οποίο γίνεται.
0: Μάλιστα, είναι κατανοητό. Ωστόσο, κύριε Ιερονυμάχη, επιμένω λίγο σε αυτό.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ότι το βάζετε το ζήτημα μόνο στην πολιτική του διάσταση. Τι θέλω να πω με αυτό?
1: Ναι.
0: Ότι ουσιαστικά, όπως είπα και στην εισαγωγή, είναι το πολιτικό, η πολιτική διαχείριση που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ σωστά είπατε, το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, τις συμφωνίες που ενδεχομένως έχει η χώρα μας με τρίτες χώρες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εδώ όμως έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ότι έρχονται μετανάστες στο νησί μας, στα νότια παράλια του νησιού μας.
1: Να πετάξουμε στη θάλασσα του ανθρώπου. Ιατρική περίθαλψη, σύντηση, τα πάντα.
0: Προφανώς.
1: Και γίνεται σε ένα καράβι, έχει περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη υγιεινή. Προσέξτε, υγιεινή, ασφάλεια, όλα αυτά. Και φυσικά δεν δημιουργείς και άντληση του δουλεμπορίου. Η δομή μπορεί να γίνει σε ένα καράβι πάνω. Ένα καράβι μπορεί να βάλει και 2.000 άτομα μέσα. Άρα λοιπόν, είτε με συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιστρέφονται στη χώρα η οποία ήρθαν πίσω, ή τις απορροφούν σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Σε αυτό το κομμάτι απάνω πρέπει να είμαστε κάθετοι. Αυτή είναι η άποψη δική μου, αυτή είναι η πρόταση δική μου. Το άλλο κομμάτι, όπως σας είπα, θεωρώ το ότι αν μπει μία δομή, θα έχουμε συνέχεια και άλλων δομών, θα γίνουν ανοιχτές δομές, θα έχουμε προβλήματα, παράδειγμα, τα οποία δεν θα υπάρχει. Δεν μπαίνω, όπως σας είπα, στο κομμάτι το ευθυνοφοβικό. Α, είναι δίπλα, θα με κλέψουν. Δεν μπαίνω καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Μπαίνω στο κομμάτι ότι γίνεται μία εκμετάλλευση αθώων ψυχών, τους παραπλανούν αυτούς τους ανθρώπους και τους στείλουν στα παράλια της Λιβύης με τη λογική του νεοπλουτισμού και των υλικών αγαθών του δυτικού κόσμου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Εγώ κρατάω βέβαια αυτό που είπατε, ήταν ισχυρό επιχείρημα. Ότι, γιατί εγώ το λέω, το έχω πει πολλές φορές, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όφιλε να πάρει θέση και να υποδείξει εκείνη το χώρο και να μην περιμένουμε από το Υπουργείο να μας υποδείξει ή να μας επιβάλλει. Αλλά είπατε ένα επιχείρημα το οποίο εγώ το κρατώ και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μας ρώτησε για τα άλλα ζητήματα?
1: Ακριβώς.
0: Για να μας ρωτήσει.
1: Ακριβώς.
0: Για αυτό.
1: Πότε μας ρώτησε για τα άλλα ζητήματα? Ποτέ.
0: Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Ιερονιμάκη, πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις μαζί σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα λίγα λεπτά που μας μένουν θέλω να μιλήσουμε για μια πολύ πολύ σημαντική διεθνή διάκριση που πέτυχε ένα ντοκιμαντέρ εδώ ενός κριτικού σκηνοθέτη και αναφέρομαι βεβαίως στο ντοκιμαντέρ 2258, μια ιστορία για την αναγέννηση της γης που φέρει την υπογραφή του σπουδαίου σκηνοθέτη Νίκου Παντερμαράκη. Επιλέχθηκε λοιπόν ως επίσημο, να ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ που έχουν ως επίκεντρο το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Παντερμαράκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Παντερμαράκη, καλή σας ημέρα.
2: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
0: Αγαπητέ Νίκο, μια χαρά. Ξέρεις
2: την εκτίμηση που σου έχω και πρέπει να σου πω ότι με βρίσκεις στη χώρα Σφακίων περιμένοντας να πάρω το καράβι για το επόμενο ντοκιμαντέρ που λέγαμε για τη Γαύρο. Οπότε με βρίσκεις σε πολύ καλή στιγμή.
0: Ξεκινάνε λοιπόν τα γυρίσματα για το νέο ντοκιμαντέρ, ε?
2: Ναι, τα ξεκινάνε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι μεγάλη τιμή πραγματικά να πάμε σε ένα τέτοιο επίπεδο ντοκιμαντέρ όπως το Innsbruck. Είναι ένα φεστιβάλ πραγματικά από τα καλύτερα στην Ευρώπη και είχες και εσύ στην προβολή όταν είχες στην δική μας. Όντως μου είχες πει κολακευτικά σχόλια για το ντοκιμαντέρ και από ό,τι φαίνεται όντως, ας πούμε, αναγνωρίζεται και διεθνώς πια. Είναι τρομερό το επίπεδο ντοκιμαντέρ αυτό, θα καταλάβεις. Είναι ντοκιμαντέρ, θα διαγωνιστούμε μαζί με National Geographic, με τέτοιο επίπεδο. Είναι 60 από τον κόσμο, μετά από χιλιάδες που έχουν κάνει αιτήσεις. Και το μοναδικό από την Ελλάδα. Ναι, είναι μεγάλη τιμή και είναι και μεγάλη χαρά. Είναι γιατί μου κάνανε και με κάλεσαν να είμαι εκεί, να παραβρεθώ και να μιλήσω και γι' αυτό.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ τιμητικό πραγματικά. 60 ντοκιμαντέρ του επίπεδου που μας περιέγραψες πριν. Οφείλω βέβαια να πω, αγαπητέ Νίκο, επειδή το παρακολούθησα στην πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ 2258, ότι μιλάμε για ένα πραγματικά διαμάντι. Συνδυάζει επιστήμη, αφήγηση, ποίηση, λογοτεχνία, είναι μουσική, είναι όλοι οι συντελεστές. Κάνατε μια περίφημη δουλειά και πραγματικά το γεγονός ότι έρχεται τώρα η επιβράβευση αυτή διεθνώς και για σένα προσωπικά, φαντάζομαι ότι μόνο να σας χαροποιεί μπορεί.
2: Ναι, είμαστε υπερήφανοι, αλήθεια.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε, αγαπητέ Νίκο, ότι δεν είναι και ότι ευκολότερο, γιατί μπορεί πολλοί ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή να λένε ότι εντάξει, ένα ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε από την Κρήτη, που αφορά το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα κτλ., επιλέχθηκε να μετέχει σε ένα από τα πιο περίφημα φεστιβάλ ουσιαστικά. Δεν είναι εύκολο μια ανεξάρτητη παραγωγή από την Κρήτη να φτάνει σε ένα τέτοιο διεθνές επίπεδο, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω ότι γενικά από την Ελλάδα έχει χρόνια να συμπεριλάβουν κάποια τη σημαντική, να ξέρεις. Και επίσης πρέπει να εσύ το γνωρίζεις, εγώ δεν ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να παράξει ένα ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα. Είναι τεράστιες δυσκολίες, είναι χρηματοδοτήσεις, είναι δύσκολο να βρεις, δεν είναι ταινίες, δεν είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι, πρέπει να το θέλεις πολύ ρε παιδί μου. Εμείς το θέλαμε πολύ και γι' αυτό και κάναμε αυτή την παραγωγή. Και αυτές, ξέρεις, το γεγονός ότι εμείς παρακολουθήσαμε μια κοινότητα στο Ευρωπαίο που κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και σαν θεματολογία δηλαδή, το εκτιμήσαν αυτοί. Δεν είναι, το βρήκανε πάρα πολύ αληθινό, που είναι η ουσία ενός ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Αν θεωρείς ότι, γιατί προφανώς η ιστορία μπορεί να ξεκινάει από το Ευρωπαίδιο Λασιθίου, ωστόσο είναι κάτι που αφορά όλο τον πλανήτη.
2: Πολύ ευαισθητοποιημένοι στο εξωτερικό σε αυτό, Γιάννη, όπως ήταν την Παγκόσμια Μέρα Ξηρασίας. Εμείς είμαστε, το θεωρούμε ότι κάτι που δεν μας αφορά, κάτι που δεν θα... Νομίζουμε ότι επειδή έβρεξε και γέννησε το, όπως λέμε, ότι δεν έχουμε πρόβλημα νερού, ξηρασία κλπ. Έχουμε μια θρευλή εικόνα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι. Στο εξωτερικό είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι με αυτά τα θέματα, με τις καλλιέργειες, προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν. Ασχολούνται. Εμείς δυστυχώς δεν ασχολούμαστε. Και γι' αυτό βλέπεις και υπάρχει διεθνή διάκριση, γι' αυτό βλέπεις και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο εκεί και σε εμάς πολύ μικρότερο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, αγαπητέ Νίκο, αν θεωρείς ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, η συγκεκριμένη διεθνής διάκριση ουσιαστικά, εγώ το παίρνω και για τον τόπο μας συνολικά, έτσι, τη δική σου προσωπική και τη διάκριση που είχατε στο ντοκιμαντέρ, ότι μας αφορά όλους, είναι μια διάκριση που τιμά ολόκληρο το νησί και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως. Αν θεωρείς ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες παραγωγές πάνω στα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά, που όπως είπες είναι πολύ δύσκολες παραγωγές, είναι κοστοβόρες, χρειάζονται πολύ απαιτητικές συνέργειες και συνεργασίες. Αν θεωρείς ότι ανοίγει ο δρόμος με το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ?
2: Εγώ την τελευταία χρόνια έχω αποφασίσει να ασχοληθώ με αυτό το είδος και δυσκολεύομαι πάρα πολύ στο να μπορεί να θεματοποιηθεί αυτό, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, ας πούμε, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ εμείς το γυρίσαμε 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο της ζωής μας. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε αφαιρέσει πάρα πολλές ώρες δειγμάτων, πάρα πολλές ώρες έρευνας, πάρα πολλές ώρες το μοντάζ. Οπότε και χρειάζονται πάρα πολλοί πόροι. Δεν είναι εύκολο να βρεις πόρους. Υπάρχει τεράστια δυσκολία. Μακάρι εδώ η περιφέρεια δική μας να μπορέσει να... Γιατί εκτός το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την ΕΡΤ δεν υπάρχουν εύκολα πόροι. Μακάρι η περιφέρεια εδώ δική μας να στηρίξει τις προσπάθειες και να ξεκινήσει, γιατί όντως εμείς έχουμε πεδίο και στην Κρήτη να γίνει ντοκιμαντέρ για να ταξιδεύει. Γιατί ταξιδεύει όλος ο τόπος αυτή. Δηλαδή τώρα θα πάμε εμείς στο Ινγκρουπ και θα δούνε το Ευρωπαίδιο Λασιθίου, θα δούνε την Κρήτη.
0: Βέβαια, είναι προβολή και για τον τόπο μας.
2: Εννοείται. Και σε κάτι που πολύ προχωρημένο. Και το είδαν αυτοί, θα το δούνε στις αίθουσες που θα παιχτεί τότε. Είναι προβολή. Οπότε και με αυτό το πρίσμα να το δούνε από τις φορείς είναι σπουδαίο. Με αυτή την έννοια. Μακάρι να ανοίξει. Είναι τρομερά δύσκολο. Εμείς δοριζόμαστε, δηλαδή βάζουμε κόπο πώς να στο αποφάσουμε κάπως προσπάθεια μεγάλη. Υπάρχουν χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο. Εμείς βρήκαμε μια χρηματοδότηση από τον κύριο Ανδρέα Μεταξά και μας υποστήριξε αυτό. Αλλά πώς να υποστηρίξουν όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό? Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Μακάρι οι φορείς να το υποστηρίξουν. Εσύ δηλαδή τώρα που το είδες και καταλαβαίνεις ότι, γιατί ο άλλος πιστεύει ότι το ντοκιμαντέρ είναι μια αστήρα πληροφορία. Δεν είναι έτσι.
0: Καμία σχέση.
2: Κατάλαβες ότι έχει και άλλα πράγματα και ερωτήματα και θέτουνε και εκπαιδευτικά και ουσιαστικά και ότι στέλνουμε διλήμματα. Δηλαδή είναι προς συζήτηση όλα.
0: Προφανώς και καλλιτεχνικά εγώ θα πω. Δηλαδή ναι, πραγματικά δίνει τροφή όχι μόνο για σκέψη σε πάρα πολλά ζητήματα. Σε πάρα πολλά ζητήματα, όχι μόνο στο ζήτημα που πραγματεύεται επί της ουσίας. Και αυτό είναι που το κάνει εντυπωσιακό. Αυτό άλλωστε είναι που το εντυπωσιακό στοιχείο της τέχνης γενικότερα, των τεχνών γενικότερα. Νίκο, πραγματικά συγχαρητήρια. Μου έχουν έρθει...
2: Είναι και πολύ, δεν είμαι μόνο εγώ, απλά εγώ μιλάω και
0: εκπροσωπείς την ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα.
2: Τον Κώστα Τεργιαλάρ, όλους, ενώ όλους ήταν σημαντικοί σε αυτό, με αυτή την έννοια. Τον Γιώργο, ο οποίος χαρακτηρίζει τον Καπαρό, τρομερές μουσικές. Δηλαδή μέσα στο έργο που θα ακουστούν, έχουμε πάρει παραδοσιακές μουσικές ελληνικές και έχουμε παίξει με έναν σύγχρονο τρόπο. Αυτό, δηλαδή βλέπεις την Ελλάδα σύγχρονα. Λέμε για το μύθο της Περσεφόνης, δηλαδή δεν είναι η πληροφορία. Οπότε αυτά εκτιμούνται πάρα πολύ. Και γι' αυτό μας στο εξωτερικό έχουμε τέτοια απήχηση. Αλλά δεν είναι από την τουριστική πλευρά, είναι από μια πλευρά πραγματικά ουσιαστική.
0: Μάλιστα. Έχω λάβει, οφείλω να σου πω, 7-8 μηνύματα κατά τη διάρκεια που μιλάμε και με ρωτάνε πού μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, πώς μπορούν να το δουν. Έχουμε εικόνα πότε θα προβληθεί.
2: Λοιπόν, σίγουρα θα προβληθεί στις πλατφόρμες του Κοσμοτέ από τον Ιούλιο, αλλά για όσους είναι από το Ηράκλειο και ενδιαφέρονται, ο Δήμος, και είναι με χαρά το λέω, το έχει εντάξει στις προβολές, δωρεάν εννοώ για τον κόσμο, στις προβολές στη Βιθλέμ, στο σινεμά. Νομίζω είναι 29-27 Ιουλίου, δεν μπορούν να το ψάξουν. Οπότε ο κόσμος να έρθει να το δει, να προβληματιστεί, να συζητήσουμε, να είμαστε μαζί εκεί πέρα και να μας θέσει ερωτήματα, γενικά και να ευαισθητοποιήσουμε λίγο τον κόσμο. Ναι, είναι ανοιχτή προβολή στο Ηράκλειο εκεί και μετά στις πλατφόρμες του Κοσμοτέ στο επόμενο διάστημα.
0: Τέλεια. Θα το παρακολουθήσω ξανά, πραγματικά, γιατί ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, σε όλους τους συντελεστές.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πραγματικά σας προτρέπω, φίλες και φίλοι, να δείτε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Μιλάμε για ένα αριστούργημα. Προσωπικά έμεινα για μία ώρα με ανοιχτό το στόμα κυριολεκτικά. Βάζει πάρα πολλά ζητήματα. Ξεκινάει αφηγηματικά από το μύθο της Περσεφόνης και φτάνει να βάζει ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τη βιωσιμότητα της γης, αλλά και συνολικά θα έλεγα του ανθρώπου μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται λόγω της κλιματικής κρίσης. Σπουδαία επιλογή, Αντώνη, μουσικά. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Βεβαίως ακολουθεί Σαββατοκύριακο, οπότε ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και τον Μάνο Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποίησεις. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Φυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Ο Δήμαρχος ήθελε να έρθει μαζί μας στις κινητοποιήσεις, αλλά φοβόταν τις αντιδράσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας, Βασίλης Τριτσάρης. Όταν το αυτονόητο γίνεται ανόητο, στο τέλος την πληρώνει η πόλη, οι επαγγελματίες και ο τουρισμός, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, περιγράφοντας την αντίδραση των φορέων του Ηρακλείου στην απόφαση να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι. Άκαρπες παραμένουν για 20η ημέρα οι έρευνες από τις αρχές για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθυρος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Φεύγω, σε κλείνω. Άρθες να μείνω. Να ακούσω. Γίνε αγάπη.

Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι

προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: κάνει χρόνια.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποιήσεις. Στο μεταξύ, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Σφυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Μίλησα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για την απόφαση που πήρε το Υπουργείο για τη δομή μεταναστών στην περιοχή μας και μου είπε ότι είναι ανώτερη απόφαση και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλης Τριτσαρής. Όταν το αυτονόητο γίνεται ανόητο, στο τέλος την πληρώνει η πόλη, οι επαγγελματίες και ο τουρισμός, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, περιγράφοντας την αντίδραση των φορέων του Ηρακλείου στην απόφαση να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού από τη Μεσαρά για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Άκαρπες παραμένουν για 20η ημέρα οι έρευνες από τις αρχές για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τα Χανιά. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της

0: αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

μαχαιριά ερωτική. Νιώθω κάθε νύχτα να σκορπάει

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποιήσεις. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ήθελε να έρθει στη συγκέντρωση, αλλά φοβήθηκε τους πολίτες και τις αντιδράσεις του, αποκάλυψε ο πρόεδρος του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, Βασίλης Τριτσάρης, περιγράφοντας το Creta One 102,3 το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών γύρω από την ανακοίνωση για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή πέριξ της οδού Ηρακλείου Μυρών. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Σφυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής στην περιοχή τους. Όταν το αυτονόητο γίνεται ανόητο, στο τέλος την πληρώνει η πόλη, οι επαγγελματίες και ο τουρισμός, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, περιγράφοντας την αντίδραση των φορέων του Ηρακλείου στην απόφαση να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Συνελήφθη ανήλικος στα Σφακιά, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια, ενώ συνελήφθη και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η προγραμματισμένη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκε, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ακύρωσε το ταξίδι του στη Γενέβη, εξέλιξη που καταδεικνύει τις δυσκολίες στην εφαρμογή της Συμφωνίας για την Αποκλιμάκωση της Κρίσης στη Μέση Ανατολή. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 βοφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
10: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Κρέτα One θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες εκδηλώσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς που μας ακούτε και σήμερα μπορείτε μέσα από το kretagon.gr πέραν του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την επικαιρότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε kretagon.gr. Ανοίγει η σελίδα, πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά, στην κόκκινη μόνο να μας ακούτε, και από τις δύο μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε και αυτό. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου 2026, το Μουντιάλ συνεχίζεται, αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν κάπως τα πράγματα, ξεκαθάρισαν μάλλον μόνο στον όμιλο που είχαμε την δεύτερη αγωνιστική χθες. Θα αρχίσουν σταδιακά να ξεκαθαρίζουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να γίνει η πρώτη εκαθάριση και να μπούμε μετά στην επόμενη φάση, που εκεί νομίζω θα δούμε και πολύ καλύτερες αναμετρήσεις. Όχι ότι δεν βλέπουμε καλές αναμετρήσεις μέχρι στιγμής, απλά περιμένω εγώ προσωπικά τουλάχιστον να είναι καλύτερες αυτές οι οποίες θα δούμε μετά. Είναι βέβαια και νοκάουτ οι αγώνες, ενώ τώρα υπάρχει το δικαίωμα στο λάθος, στο σφάλμα, το οποίο μπορείς να διορθώσει στη συνέχεια. Θα μας απασχολήσει αρκετά το Μουντιάλ και στη σημερινή εκπομπή. Εξάλλου είναι και το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει στην επικαιρότητα, καθώς στο μπάσκετ η περίοδος τέλειωσε μόλις πρόσφατα και ουσιαστικά είμαστε ακόμα στις ημέρες που γίνεται ο απολογισμός και οι πρώτες κινήσεις. Στα υπόλοιπα αθλήματα ακόμα είναι μια περίοδος που ανασυντάσσονται οι ομάδες και κάνουν το σχεδιασμό τους, οπότε μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, να τελειώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Βέβαια μετά τη λήξη του Μουντιάλ θα έχουν ξεκινήσει προετοιμασία οι ομάδες, θα έχουμε μπει τροποτινά στην τελική ευθεία για την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς, της νέας αγωνιστικής χρονιάς, αναφέρομαι βέβαια στην Super League, καθώς για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα περιμένουμε να δούμε τις οριστικές ανακοινώσεις, κυρίως για την τρίτη εθνική κατηγορία, εκεί όπου στρέφεται περισσότερο το κριτικό ενδιαφέρον, καθώς φέτος θυμίζω ότι είναι μια χρονιά όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν θα έχουμε ομάδα ως νησί στην Super League 2. Θα έχουμε όμως μια τρίτη εθνική με έναν κριτικό όμιλο, με ένα δικό της όμιλο, στον οποίο κάθε αγωνιστική θα έχουμε σημαντικά παιχνίδια, σίγουρα στην αρχή, και πολλά ντέρμπι. Όταν είναι ομάδες από την ίδια πόλη, είναι αναπόφευκτα τα τοπικά ντέρμπι, κυριολεκτικά τοπικά δηλαδή, όχι μόνο από την ίδια περιφέρεια όπως είναι η Κρήτη, αλλά και από τον ίδιο νομό όπως το Ηράκλειο και οι υπόλοιποι της Κρήτης. 5 ομάδες θα έχει το Ηράκλειο. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την ομάδα του Τυμπακίου, καθώς παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες διοικητικής φύσης που ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα και να δηλώσει αδυναμία συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής η ομάδα του Τυμπακίου. Αντίθετα, οι υπόλοιπες 4 ομάδες, ο Εργοτέλης, ο ΠΟΟ, ο Γιούχτας και η Χερσόνησος, έχουν ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό τους. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, ή αν θέλετε άλλοι είναι σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο, όπως ο Εργοτέλης και ο ΠΟΟ, συγκριτικά με το Γιούχτα, ας πούμε, ή την Χερσόνησο, που και εδώ βέβαια γίνονται οι ζημώσεις, γίνονται οι συζητήσεις και σύντομα θα έχουμε και εδώ εξελίξεις. Έχει χρόνο ακόμα, περιμένουμε όπως πάμε να μάθουμε πότε θα έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Χρονολογείται τον Σεπτέμβρη, αλλά πάντα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει κάποιες άλλαγες στο καλεντάρι του.
13, 20 και 27, μάλλον 6, 13, 20 και 27 είναι οι Κυριακές του Σεπτέμβρη. Σε κάποια από αυτές θα έχουμε την έναρξη της Τρίτης Εθνικής. Ξαναλέω όμως ότι ακόμα η ΕΠΟ δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις. Αντίθετα η Super League, αυτό θα έλειπε, έχει ξεκαθαρίσει το καλεντάρι της, ξέρουμε ότι θα έχουμε την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, ένα νέο πρωτάθλημα το οποίο όπως κάθε νέο παρουσιάζει και το περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένουμε ότι θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. 22-23 του Αυγούστου θα έχουμε την Σέντρα, τα πρώτα μάτς του νέου πρωταθλήματος. Νωρίτερα βέβαια θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, και μία από αυτές όπως είναι γνωστό είναι Όφη, ο οποίος στις 20 και τις 27 του μήνα, στις δύο τελευταίες πέμπτες του Αυγούστου, θα δώσει την μεγάλη μάχη για να μπορέσει να πετύχει την ύψιστη, τη μέγιστη ευρωπαϊκή διάκριση, να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Θα είναι δύσκολο, το ξέρουμε αυτό, μπροστά του θα βρει, γιατί είναι και σε όμιλο αδυνάτων, μπροστά του θα βρει ομάδα ή μάλλον οι πιθανότητες να βρει μπροστά του ομάδα ισχυρότερη από αυτόν είναι πολύ περισσότερες από το να βρει μια ισοδύναμη ομάδα. Ακολούθως, αν δεν καταφέρει να βρεθεί στο Europa League, θα βρεθεί στο Conference. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που έχει ο τίτλος για τον Όφη. Ένας Όφη ο οποίος συνεχίζει τις ζυμώσεις με την γραφική αναζήτηση, τις επαφές, τις συζητήσεις, και περιμένουμε τις ανακοινώσεις, τις πρώτες ανακοινώσεις ό,τι έχει να κάνει με τις μετεγγραφές. Και πρώτη μετεγγραφή θα είναι βέβαια αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι εξαιρετικά πιθανό ακόμα και εντός της ημέρας να έρθει η ανακοίνωση της ένταξής του στον Όφη. Είναι κάποια γραφειοκρατικής φύσης θέματα που είναι σε εκκρεμότητα, τα οποία μόλις λυθούν από την διοργανώτρια αρχή, μόλις διευθετηθούν από την Super League, θα σταλούν τα απαραίτητα έγγραφα και θα προχωρήσει ο Όφη στην ανακοίνωση της πρώτης του μετεγγραφής.

Καλοκαιρινή μουσική από τον Αντώνη, απόλυτα επιτυχημένη για το κλίμα και τις ημέρες που έρχονται. Εντάξει, δεν έχουν σφίξει ακόμα αρκετά οι ζέστες, έχει ένα αεράκι το οποίο δημιουργεί ακόμα υποφερτές συνθήκες. Θα προχωρήσουμε βέβαια προς την καρδιά του καλοκαιριού και θα σφίξουν ακόμα περισσότερο. Τουλάχιστον θα έχουμε εδώ κοντά τις παραλίες, μπορούμε να κάνουμε κάποια βουτιά να απολαύσουμε και εμείς λίγο την δροσιά. Τη δροσιά απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη, όχι όλων των ομάδων, του Όφη όμως την απολαμβάνουν, καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετές ημέρες μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Θυμίζουμε 6 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση για την νέα αγωνιστική χρονιά. Χρόνος ο οποίος μεσολαβεί και είναι αρκετός για να μπορέσουν στον Όφη να υλοποιήσουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό που έχουν. Μπορεί μέχρι στιγμής οι δύο ανανεώσεις και η μία μεταγραφή, αναφέρομαι στο Φούντα, τον Μπόρχα και τον Μπουχαλάκη, να φαντάζουν στους περισσότερους ως υποτονική κίνηση, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί ξαναλέω ότι υπάρχει τώρα ο χρόνος και δεν είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσα δηλαδή κάποιες μεταγραφές. Αν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο έχουμε την ίδια κατάσταση, αν περάσουν δηλαδή 10 ημέρες και το μόνο που έχουμε είναι μια ανακοίνωση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να πιέζει κάπως ο χρόνος. Το ζητούμενο θα είναι να βρίσκονται, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που θα αποκτηθούν να είναι στην προετοιμασία, να είναι στα φιλικά τα οποία θα δώσει Όφη, για να μπορεί να τους υπολογίζει και ο Χρήστος Κόντης. Ο συνονόματός του, ο Χρήστος Καρυπίδης, έχει πιάσει ήδη δουλειά. Εδώ τώρα το τυπικό της υπόθεσης, η ανακοίνωση δηλαδή για την ένταξη του Χρήστου Καρυπίδη στην ομάδα του Όφη, είναι πιθανό να έρθει με το τέλος του μήνα, να έρθει δηλαδή με το τέλος Ιουνίου, γιατί τυπικά μέχρι τότε δεσμεύεται με συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά βέβαια αποτελεί παρελθόν, ήδη βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Χρήστο Κόντη, με τον Φανούρη Κουνδουλάκη, με όλους δηλαδή όλοι όσοι μπλέκονται στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Κάνει τις δικές του επαφές, κάνει τις δικές του συζητήσεις και μόλις ενδεχομένως ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθεί από τον Όφη. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τα εισιτήρια συνεχίζονται, η διάθεση των καρτών διαρκείας, έχουν ξεπεράσει τις 2.000 τα εισιτήρια τα οποία έχουν ήδη πουληθεί και οι ρυθμοί βέβαια συνεχίζονται, καθώς είμαστε ακόμα στις πρώτες ημέρες και εντάξει, το ότι είμαστε ξέρω στις 19 του μήνα ενδεχομένως οικονομικά για κάποιους να είναι μια δύσκολη περίοδος, καθώς πάντα στην Ελλάδα το τελευταίο δεκαήμερο ή πενθήμερο είναι δύσκολο για τους εργαζόμενους. Για κάποιους βέβαια είναι, τα δύσκολα έρχονται από τα μέσα του μήνα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα και το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, γιατί βλέπω ότι αυτά έχουν με τον Όφη έχουν να κάνουν τα περισσότερα, όχι όλα. Ο Αντώνης στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά Αντώνη, καλημέρα και σε σένα. Και λέει, ακούω συνέχεια να αναφέρεται το όνομα του Φερνάντες για τον Όφη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αντώνη, και εμένα με έχουν ρωτήσει συνάδελφοι για το αν υπάρχει ενδιαφέρον του Όφη για τον Πάολο Φερνάντες. Δεν ξέρω, και χθες νομίζω ήρθε ένα παρόμοιο μήνυμα. Δεν προκύπτει, από το δικό μου ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του Όφη για τον Πάολο Φερνάντες. Καταρχάς να πούμε ότι έχει ακόμα συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ήταν δανεικός στη Σαουδική Αραβία. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του, επέστρεψε. Δεν έκανε χρήση της οποίων αγοράς η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, επέστρεψε ο ποδοσφαιριστής. Δεν προκύπτει πάντως από το δικό μου ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα για τον Πάολο Φερνάντες.
Ωραίο το θέμα με τους 40 στο Μουντιάλ. Τελικά έχουμε και εμείς ελπίδα να παίξουμε κάποια στιγμή στη μεγάλη διοργάνωση. Χαχαχα, λέει ο Κώστας. Έχει όντως τη δική του, το δικό του ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα που έχει βγει, και είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να διαβάσετε και στο kretaman.gr, όπου αναφέρει τους 40 plus που έχουν αγωνιστεί σε παγκόσμια κύπελα. Φαινόμενο το οποίο παρουσίασε έξαρση στο τρέχον Μουντιάλ, ενδεχομένως λόγω του ότι βρίσκονται αστέρες πολλών ομάδων σε αυτή την, πολλών χωρών σε αυτή την, την ηλικία, τους έχουν φέρει να βρίσκονται σε αυτή την, την λίστα. Αν έχουμε χρόνο θα το δούμε το θέμα αυτό παρακάτω. Εντάξει, εμείς όμως δεν το έχουμε με την μπάλα, φίλε, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ και μπορείς να δώσεις το, το παρόν. Όλα βαίνουν καλό στο ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ ρεμάνω τι γίνεται. Τα έχουμε πει πάλι, δεν έχουμε κάτι γύρω από τα μπασκετικά, φαντάζομαι αναφέρεσαι στον Όφι. Δεν έχουμε κάτι για τα μπασκετικά δρόμενα του Όφι. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα και περιμένουμε σύντομα τις, τις εξελίξεις. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα, οπότε και είναι νωρίς ακόμα να κάνουμε διαφημίσεις, οπότε να κλείσουμε λίγο γενικά τα του Όφι. Τα του ποδοσφαίρου δεν θα τα κλείσουμε, γιατί όπως είπαμε θα μονοπολίσει, δεν θα μονοπολίσει, θα πάρει το μεγαλύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής, καθώς στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή που, που μιλάμε, η πιο σημαντική είδηση που περιμένουμε ή που φαίνεται στην, στη γραμμή της επικαιρότητας είναι το αν θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Προς το τέλος εκπομπής θα πούμε κάποια περισσότερα. Βέβαια, στα δικά μας, τα τοπικά μπασχετικά δρόμενα, έχουμε ακόμα σε εξέλιξη και περιμένουμε το θέμα της αναγέννησης και του αιτήματος που έχει κάνει για να πάρει κάρτα πρόσκλησης, να πάρει wild card στο πρωτάθλημα της Elite League, και είναι και αυτό μια εξέλιξη που την παρακολουθούμε και έχει και αυτή το, το δικό της ενδιαφέρον. Ο Κώστας, ο μεταξύ, έχει στείλει και

0: Είναι ότι είναι ηχηρά ονόματα όπως η Μπενφίκα, ας πούμε, έτσι, όπως οι Rangers, όπως η Φερεντσβάρος. Είναι, έχει δυνατά ονόματα σε αυτή τη διαδικασία. Ας περιμένουμε πάντως να δούμε τι μελιγενέστε και τότε θα έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα. Γύρω στις 16 Αυγούστου θα είμαστε απόλυτα, θα έχουμε την κλήρωση, θα ξέρουμε απόλυτα τι γίνεται με τα θέματα τα ευρωπαϊκά του ΟΦΗ. Εδώ θέλω να πω κάτι που βέβαια νομίζω ότι το λέω περισσότερο σαν να εξωτερικεύσω μια προσωπική σκέψη, γιατί οι δικούντες θεωρώ ότι το έχουν κατά νου. Μην αποπροσανατολιστεί η ομάδα λόγω της συμμετοχής σε League Face. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή. Να μην στρέψει δηλαδή αποκλειστικά και μόνο το ενδιαφέρον του ΟΦΗ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι, είναι πολύ σημαντική διάκριση, ναι. Αλλά το πρωτάθλημα και το κύπελο, στο κύπελο βέβαια ένα παραπάνω που μπαίνει και ως τροπαιούχος, ως κάτοχος του τίτλου, είναι νομίζω κάτι που θα πρέπει να επικεντρωθεί αρκετά ΟΦΗ. Γιατί βλέπω ότι πολλά μηνύματα έτσι και πολύ και σε προσωπικές συζητήσεις που έχω με τον κόσμο, γίνεται συζήτηση για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τη League Face και όλα τα σχετικά. Το πρωτάθλημα είναι ο πρωταρχικός στόχος. Όσο καλή η παρουσία και να έχει ΟΦΗ, την υπέρβαση της υπέρβασης, ό, υπέρβαση να κάνει, πόσο μπορεί να προχωρήσει στην Ευρώπη. Ενώ στο πρωτάθλημα, και πόσο δεν μάλλον στο κύπελο, μπορεί να πετύχει ό,τι πέρσι. Να πάει στα play-offs, συγγνώμη, και να φτάσει όσο μακρύτερα γίνεται και στον τελικό του κυπέλλου. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά, 36 μετά τη μία, Κρήτα Βάν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Λέγαμε, για να παραμείνουμε ακόμα στο ποδόσφαιρο, για οργάνωση, καλεντάρι και όλα τα σχετικά, ότι η Super League έχει ορίσει την έναρξη και τα λοιπά. Τι να πούμε για την Premier League. Το απόλυτα επαγγελματικό πρωτάθλημα του πλανήτη. Για πολλούς και αγωνιστικά το καλύτερο πρωτάθλημα, με τις πλουσιότερες ομάδες και τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Ανακοινώθηκε η έναρξη της Premier League. Το πρώτο παιχνίδι για την νέα χρονιά θα γίνει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Θα είναι το παιχνίδι της Arsenal με την Coventry. Είναι η πρώτη αγωνιστική σε 4 δόσεις. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 12.30 η Hull θα αντιμετωπίσει τη United, η Everton την Crystal Palace, η Ipswich την Sutherland, η Nottingham Forest τη Leeds στις 5.30 το Bradford Tottenham. Τρία μάτς την Κυριακή 23 Αυγούστου στις 2 Brighton Albion, Manchester City Bournemouth στις 4.30 Newcastle Liverpool, και θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 8 με το παιχνίδι της Fulham με την Chelsea. Αυτό είναι το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε. Έχει ανακοινωθεί βέβαια αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της Premier League. Αυτή είναι απλά η πρώτη αγωνιστική. Οπότε οι λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου κάνουν υπομονή μέχρι 21 Αυγούστου με το πρώτο μάτς της φετινής χρονιάς ανάμεσα στην Arsenal και την Coventry. Το ποδόσφαιρο σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχει στραμμένα τα βλέμματά του στο Μουντιάλ. Όταν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα είναι στραμμένο σε αυτές. Όταν ξεκινήσουν οι δικές μας θα είναι στραμμένο εδώ. Έχουμε όμως και τις πιο μικρές σε κατηγορίες ομάδες που αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την έννοια του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή του έρωτα της τέχνης του ποδοσφαίρου. Και θα σταθούμε και θα ασχοληθούμε σήμερα με μια τέτοια ομάδα η οποία δεν έχει πολλά χρόνια ζωής στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, έχει αφήσει όμως ένα διαφορετικό αποτύπωμα μέχρι στιγμής, και αναφερόμαστε στην ομάδα του Αγίου Ιωάννη. Η ομάδα του Αγίου Ιωάννη, η οποία ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια, δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια περισσότερο από μια παρέα εραστών του ποδοσφαίρου, και έχουμε έναν εξ αυτών στον οποίο ταιριάζει απόλυτα ο όρος του εραστή του ποδοσφαίρου, θα έλεγα τον δημιουργό, τον εμπνευστή. Τον τίτλο θα το διαλέξει ο ίδιος της ομάδας του Αγίου Ιωάννη. Είναι στην αλλαγή ξεφορνική μας γραμμής ο Κώστας Σαφαντάκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μανώλη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Ποιο τίτλο θα προτιμήσεις εσύ ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα του Αγίου Ιωάννη?
1: Εντάξει,
0: δεν αναφέρομαι στον τίτλο του τεχνικού διευθυντή, ναι. Αλλά εννοώ ότι είσαι από τους προτεργάτες της ίδρυσης αυτής της ομάδας, και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Πώς δημιουργήθηκε η ιδέα να γεννηθεί αυτός ο σύλλογος?
1: Η ιδέα υπήρξε χρόνια πριν. Προσπαθούσα να βρω έμψυχο υλικό για να στελεχώσω, δηλαδή από την περιοχή του Αγίου Ιωάννη, και έβλεπα ότι υπάρχει, ας πούμε, διάθεση και όρεξη και ενεργοί ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν κάποια γραφειοκρατικά, ας πούμε, εμπόδια. Προσπάθησα κάποια χρόνια να την δημιουργήσω, δεν τα κατάφερα. Και πριν 2 χρόνια καταφέραμε με μια παρέα που είμαστε, μια ομάδα από τον Άγιο Ιωάννη, καταφέραμε και δημιουργήσαμε την ομάδα. Σίγουρα οι δυσκολίες είναι πολλές, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά όταν έχεις πάθος και όρεξη στο που κάνεις, ξεπερνιούνται όλα.
0: Και ήρθε σε μια περίοδο που βλέπουμε να συρρυκνώνονται τα πρωταθλήματα και οι ομάδες στο τοπικό ποδόσφαιρο, και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε ή και αντιμετωπίζετε ακόμα οι ομάδες που βρίσκονται στις χαμηλές τοπικές κατηγορίες.
1: Εμείς σαν ομάδα και σαν προάστιο δεν αντιμετωπίζουμε τόσο τα προβλήματα τα οικονομικά, τα λεγόμενα. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, στηρίζουν οι άνθρωποι της περιοχής, Άλλωστε και εμείς δεν έχουμε το τόσο μεγάλο budget, ας το πούμε. Το πρόβλημά μας είναι το όχι παιδικό πρώτα, διότι χρησιμοποιούμε πολλές ομάδες στον ίδιο τις εγκαταστάσεις της περιφέρειας. Ένας επιβαρημένος αγωνιστικός χώρος, πάρα πολύ επιβαρημένος, χρήζει οπωσδήποτε αλλαγής. Και το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που είναι, που πιστεύω όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν, είναι το θέμα της έβρεσης ποδοσφαιριστών κάτω των 20 ετών. Ειδικά ομάδες που είναι νέες και δεν έχουν, ας πούμε, ακαδημία από πίσω να τροφοδοτούν με μικρούς στην πρώτη ομάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή φανταστείτε ότι πρέπει να αγωνίζονται δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών στην 11, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 5 με 6 αριθμό. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αυτή τη στιγμή σε αριθμό, που σημαίνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ενώ έχουμε σε μεγάλους, πάρα πολλούς μεγάλους, δεν έχουμε οικονομικό πρόβλημα, να αντιμετωπίζουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τους μικρούς.
0: Αυτό δεν ακούγεται ευχάριστο. Εννοώ ότι δεν ακούγεται ευχάριστο ότι έχει να κάνει με την... Ενώ έχουμε πάρα πολλές ακαδημίες στο Ηράκλειο, δεν ξέρω, δεν τροφοδοτούνται αναλόγως οι ομάδες, δεν συνεχίζουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο όταν μπαίνουν, δηλαδή, στην εφηβική ηλικία. Πώς εξηγήσεις, εσύ που είσαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο
1: αυτό. Εγώ πιστεύω ότι, επειδή ειδικά αυτός ο νόμος που για μένα πρέπει να αλλάξει, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, ένας νόμος ο οποίος επιτρέπει στους μικρούς σε αγωγικά να έχουν οικονομικές απαιτήσεις, να μπαίνουν στο παζάρι, ας πούμε, της οικονομικής διαπραγμάτευσης με άλλες ομάδες. Δηλαδή δεν υπάρχει όρεξη που υπήρχε παλιά, ας πούμε, τους μικρούς να παίξουν ποδόσφαιρο κτλ. Τώρα έχει πει το οικονομικό σκέλος στην όλη διαδικασία και είναι πρόβλημα. Πλέον οι ακαδημίες, για να δώσουν ποδοσφαιριστές, θέλουν και αυτές τις οικονομικά ανταλλάγματα. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Θεωρείς όμως ότι αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, δεν αναφέρομαι στη δικιά σου ομάδα, γενικά μιλάω, θα έδιναν χρόνο σε νέα παιδιά οι ομάδες του τοπικού? Γιατί αν δεν πάρουν σε αυτές τις κατηγορίες χρόνο τα μικρά παιδιά, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο. Το έζησες και εσύ ως ποδοσφαιστής.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω ζήσει εγώ εποχές οι οποίες δεν υπήρχε αυτός ο νόμος. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι αν ήταν κάποιος μικρός ο οποίος άξιζε, πραγματικά έπαιζε. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που παίξαν στον Όφερ, Μπάγκες κτλ. Ήταν παιδιά τα οποία παίζανε, ας πούμε, στις ομάδες τους, σαν μικροί, ή το αξίζανε. Τώρα σίγουρα δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά οι μικροί, αλλά κάπου αυτό το εκμεταλλεύονται κιόλας.
0: Γίνεται εμπορευματοποίηση, υπερβολική εμπορευματοποίηση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικιά σου ομάδα, προφανώς υπάρχουν και οι αγωνιστικοί στόχοι. Στην Α2 φέτος θα πήγατε, θα μας πεις εσύ αν είσαι ικανοποιημένος. Εγώ, βλέποντας βαθμολογία, θεωρώ ότι η άνετη παραμονή της ομάδας ήταν μια επιτυχία. Δεν ξέρω αν είχατε μεγαλύτερους στόχους.
1: Εμείς δεν είχαμε στόχο την παραμονή. Είχαμε στόχο μια πολύ καλή πορεία. Μέχρι τις αρχές του δεύτερου γύρου διεκδικούσαμε την άνοδο, γιατί ήμασταν στην έκτη θέση. Πιστεύω μετά, λόγω τραυματισμών και μιας χιλιάς που έκανε, αγωνιστικής χιλιάς που έκανε η ομάδα, ενώ διεκδικούσαμε μέχρι κάποιες αγωνιστές πριν το τέλος την άνοδο μέσω της πεντάδας, καταλήξαμε να τραυματίσουμε 8η ή 9η στη βαθμολογία. Πάντως, σαν πρώτη χρονιά στην Α2, θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη χρονιά.
0: Ναι, περισσότερο με αυτό, για το ότι ήσασταν πρωτάρδες σε αυτό. Γενικά το πρωτάθλημα της Α2, πώς το είδες?
1: Το φετινό πρωτάθλημα πιστεύω ήταν από τα πιο ανταγωνιστικά και δυνατά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Δηλαδή ήταν μέσα ομάδες οι οποίες είχαν μεγάλη ιστορία στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπως ο Γιώτος, οι Μοίρες, ο Ρακαλοχώρη, η Δαμάστα, η Τίγισος. Δηλαδή όλα τα μάτς ήταν ντέρμπι, ο τελευταίος μπορούσε να κερδίσει τον πρώτο. Ήταν πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό. Πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή, όσα χρόνια το θυμάμαι, το άλλα την Α2, να ήταν τόσο ανταγωνιστική.
0: Και πιστεύεις ότι θα είναι και τη νέα χρονιά έτσι, και έχετε οριοθετήσει κάποιους στόχους έχοντας πλέον την εμπειρία της κατηγορίας για κάτι καλύτερο?
1: Κοιτάξτε, το χρόνο δεν θα είναι το ίδιο σε δυναμική, γιατί οι ομάδες ποιοτικά καλύτερες πήραν την άνοδο. Οπότε σίγουρα θα είναι σε ποιότητα λίγο χαμηλότερο επίπεδο. Τώρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει βάρος σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις που κάνουμε, σε δύο γλέντια που κάνουμε προσεχώς.
0: Και αυτό θα έκλεινε τη συζήτηση, αλλά καλά κάνεις και το αναφέρεις τώρα.
1: Ναι, και μετά τις αυτές τις εκδηλώσεις, ας πούμε, θα ασχοληθούμε, εγώ ήδη μιλάω με κάποιους ποδοσφαιριστές, έχω κλείσει κάποιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν μπορώ να τους ανακοινώσω. Σίγουρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή, δεν το έχουμε ακόμα διευθετήσει. Αλλά δεν αγχωνούμε για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμείς δεν έχουμε στόχο, ας πούμε, την άνοδο, δεν είναι στόχο μας η άνοδο, η στόχο μας είναι η όσο δυνατόν καλύτερη πορεία και μετά, όταν η ομάδα εδραιωθεί στο τοπικό πρωτάθλημα, και μπορούμε να μπορούμε να χτυπήσουμε κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και το ζητούμενο σε ομάδες του τοπικού είναι αυτό, να δίνουν διέξοδο και σε μεγαλύτερους και σε μεσαίους και σε νεαρότερους ποδοσφαιριστές να ασχολούνται με το άθλημα που αγαπάνε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και ο κόσμος να είναι και να παρακολουθεί τις αναμετρήσεις. Και έχετε, όπως είπες, κάποιες εκδηλώσεις. Η πρώτη είναι στις 7 Ιουλίου.
1: Η πρώτη είναι την ερχόμενη, την άλλη Παρασκευή, 26 του μήνα, με το συγκρότημα του Νίκου του Αντώνη Ξυλούρη στο Παγκρίτιο Στάδιο, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και επίσης έχουμε άλλο ένα μεγάλο γλέντι με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη στα 2 ωράκια στο πάρκινγκ του Κλειστού στις 7 Ιουλίου.
0: Mm-hmm. Ναι, σωστά, 26 είναι, βλέπω εδώ με τους Ξυλούριδες και το... Η εκδήλωση με τον Σαμόλη στις 7 Ιουλίου. Να συνεχίσετε έτσι αυτή η παρέα των εραστών του ποδοσφαίρου. Εσύ θα συνεχίσεις να παίζεις, πώς το βλέπεις? Και το λέω αυτό γιατί είχαμε ένα σχόλιο πριν με αφορμή ένα μήνυμα το οποίο ήρθε λόγω των πολλών σαραντάριδων που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Βλέπουμε στο Μουντιάλ σαραντάριδες να παίζουν και να διακρίνουν, όχι απλά να παίζουν. Το οποίο δείχνει, στέλνει ένα μήνυμα ότι αν σε αυτό το κορυφαίο των κορυφαίων επίπεδο υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη και δεν μπορεί να αποχωριστεί κάποιος το ποδόσφαιρο, γιατί να μην το συνεχίζει και στις μικρότερες κατηγορίες?
1: Ακριβώς αυτό. Εγώ ξέρω αρκετούς συνομίλοι κόσμου και χαμηλότερες, δηλαδή στα 40, ας πούμε, και εγώ είμαι 45, που έχουν μεγάλο πάθος για αυτό που κάνουν, γυμνάζονται παραπάνω από αυτό που κάνει η ομάδα. Εντάξει, τώρα προσωπικά εγώ, επειδή έχω σοβαρό θέμα με το γονατό μου, προσπαθώ να το συντηρώ και να αγωνίζομαι. Στόχος μου είναι να μην αγωνιστώ φέτος. Τώρα,
0: αν η ανάγκη του... Για την πλάκα σου, να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Εγώ θέλω να παίζω, εννοείται πως θέλω να παίζω, αλλά εντάξει, πρέπει να έχει την υγεία μας κάποια στιγμή, μεγαλώνουμε.
0: Προφανώς. Και βλέπω εδώ σε αυτό το θέμα το οποίο έγινε με αφορμή το μήνυμα, το 2018 ο Εσάμ Αλ-Χαντάρι, ο Αιγύπτιος, στο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία, 45 ετών και 160 ημερών. Είναι ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει λάβει μέρος σε παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τον Μόντριτς και αυτός 40+, έχουμε τον Ρονάλντο, έχουμε. Είναι πολύ. Να σε καλά, Κώστα.
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

πάνω σε αυτό, για να το κλείσουμε το θέμα, ο Κριστιάνο, 41 ετών και 132 ημερών, ήταν στις 17 του μήνα όταν έπαιξε με το Κονγκό. Είναι στην τέταρτη θέση των γυριότερων ποδοσφαιριστών. Λίγο πιο κάτω, στην έκτη θέση, είναι ο Μόντριτς, που έπαιξε στο παιχνίδι με την Αγγλία, 40 ετών και 289 ημερών. Ο Τζέκο, 40 ετών και 93 ημερών, στο παιχνίδι με την Ελβετία. Και ο Νόιερ, ο οποίος έπαιξε στο παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο, 40 ετών και 78 ημερών. Και βέβαια το φαινόμενο, και λέω φαινόμενο, τον Βοζίνια από το πράσινο ακροτήρι, 40 ετών και 12 ημερών. Αυτοί είναι οι 40 πλάς που έχουν παίξει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Αναφέρομαι στο Βοζίνια γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τις εμφανίσεις του είχε καταλυτικό ρόλο, με τις επεμβάσεις του, σε αυτή την πολύ μεγάλη έκπληξη που είχαμε, την ισοπαλία του πράσινου κτηρίου με την Ισπανία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μακρά θητεία στην Κύπρο με την ΑΕΚ Λάρνακας, και μέσα σε 2-3 μέρες από τους 50.000 followers που είχε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασε και θα έχει ξεπεράσει ενδεχομένως τώρα τα 5 εκατομμύρια.

Χιμνιώτης, που χθες προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, καταστρέφοντας έπιπλα και αντικείμενα στο γραφείο του Δημάρχου. Ο 48χρονος δικάστηκε σήμερα στην αυτόφορη διαδικασία, ζήτησε συγγνώμη από τον Δήμο και τους εργαζόμενους, στους οποίους προκάλεσε ανησυχία και πανικό την ώρα της πράξης του, και παραδέχτηκε πως παρά τον εκνευρισμό του δεν έπρεπε να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή φυλάκισης για δύο κατηγορίες, της φθοράς δημόσιας περιουσίας και τη διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, και αποφασίστηκε

0: Η έφεσή του να έχει αναστέλουσα δύναμη, επομένως δεν θα χρειαστεί να εκτίσει ούτε μερικό στην ποινή του και αφέθηκε ελεύθερος. Έπειτα από πολλήωρη απολογία σε ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις αστυνομικοί των ΤΑΕ Σούδας που κατηγορούνταν για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και οικονομική εγγύηση 20.000 ευρώ για τους δύο και 5.000 ευρώ για τους άλλους δύο. Το πρωί της Πέμπτης οι τέσσερις αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Χανίων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρημη ψυχική κατάσταση, καθώς το συμβάν έγινε στη διάρκεια ελέγχου του θανόντος το 23, ενώ οι διώξεις ασκήθηκαν ένα χρόνο αργότερα. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται οι αρμόδιες αρχές για σήμερα Παρασκευή, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου κατηγορία 3 βρίσκεται όλο το νησί, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες, επαγγελματίες και επισκέπτες, ιδιαίτερα σε αγροτικές, δασικές και ημιορεινές περιοχές. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση εργαλείων, κοπής ή συγκόλησης, καθώς και οποιαδήποτε απρόσεκτη ενέργεια κοντά σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Δωρεάν είσοδο έχουν σήμερα όλοι οι επισκέπτες στο Φαράγγι της Σαμαριάς, μια πρωτοβουλία των κατοίκων της Αγίας Ρουμέλης και του Ομαλού ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συνεχή ανοιγοκλεισίματα του Εθνικού Δρυμού. Νωρίς το πρωί οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν και στις δύο εισόδους όπου ενημέρωναν τους επισκέπτες για την είσοδο. Οι κάτοικοι ζητούν εξηγήσεις από τους αρμόδιους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ο μετανάστης είχε διασωθεί τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, μαζί με ακόμη 37 αλλοδαπούς σε επιχείρηση νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, όταν εντοπίστηκαν από τις αρχές και περισυνελέγησαν. Κατά τη μεταφορά και την υγειονομική εξέταση διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλευόταν μέχρι που κατέληξε, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μία 82χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ρεθύμνου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν την ηλικιωμένη και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταφέρει στους ομολόγους του το μήνυμα ότι η Ελλάδα στηρίζει ένα ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με ισχυρούς πόρους για συνοχή και αγροτική πολιτική, που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των κρατών μελών, ενώ παράλληλα προωθεί την ενίσχυση κοινών ευρωπαϊκών δράσεων στην άμυνα και την ενέργεια. Στο τραπέζι βρίσκεται και το μεταναστευτικό, με συζητήσεις για τη δημιουργία δομής σε τρίτες χώρες, ενώ παραμένουν οι έντονες διαφωνίες για τις προτεραιότητες του νέου προϋπολογισμού 2028-2034. Ενεργοποιήθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βόλων στα εγωπρόβατα, στο πλαίσιο της πλήρους ιχνηλασιμότητας και της καλύτερης καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου. Το μέτρο εφαρμόζεται πιλωτικά το 2026 σε εκμεταλλεύσεις με πάνω από 900 ζώα, ενώ από το 2027 προβλέπεται καθολική εφαρμογή. Η τοποθέτηση των βόλων θα αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ενισχύσεων, καθώς κάθε ζώο θα φέρει μοναδικό κωδικό που θα συνδέεται με τα στοιχεία του στην ψηφιακή βάση. Μέσω της πλατφόρμας, οι κτηνοτρόφοι και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την προμήθεια και καταχώρηση των βόλων. Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, εισηγούμενος, να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του, κάνοντας λόγο για νομικό ζήτημα που σχετίζεται με την απρόσφορη απόπειρα και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της περίοδου 2019-2021. Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου 2026 ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ, με τις καταβολές να γίνονται και φέτος σε δύο δόσεις, ανάλογα με το αν πρόκειται για μισθωτούς ή μη μισθωτούς. Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν την 5η-25η Ιουνίου μαζί με τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι συντάξεις των μισθωτών θα πληρωθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Την 3η-30 Ιουνίου θα καταβάλει τις συντάξεις ο ΟΠΕΚΑ, με τα ποσά να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον είχε ήδη ανακοινώσει την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου J.D. Vance στη Γενέβη, επικαλούμενη προβλήματα στον συντονισμό των διαπραγματεύσεων, ενώ το ελβετικό IPEX επιβεβαίωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Παρά την ακύρωση, οι προετοιμασίες συνεχίζονται με όλες τις πλευρές να δηλώνουν σε ετοιμότητα για πιθανή επανακίνηση του διαλόγου. Σαρωτική χαρακτηρίζουν οι αναλυτές στη Βρετανία τη νίκη του Άντι Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Μέικερφιλντ κοντά στο Μάντσεστερ. Ο Μπέρναμ συγκέντρωσε περίπου το 55% των ψήφων και επικράτησε με διαφορά άνω των 9.000 ψήφων έναντι του υποψηφίου του Reform σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή που άγγιξε το 59%. Η νίκη του ενισχύει σημαντικά το πολιτικό του βάρος εντός των εργατικών και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το μέλλον της ηγεσίας του κόμματος, την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη εσωκομματική πίεση. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, κορυφώνονται οι μετεγγραφικές ζυμώσεις στον Όφι. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ενώ παράλληλα σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με παίκτη για την αμυντική γραμμή. Με νίκες του Μεξικού 1-0 επί της Νότιας Κορέας και του Καναδά 6-0 επί Κατάρ συνεχίστηκε το Μουντιάλ 2026. Η συνέχεια απόψε στις 10 με τον αγώνα των ΗΠΑ με την Αυστραλία, ενώ τα ξημερώματα θα γίνουν οι αναμετρήσεις στη 1 Σωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία Αϊτή και στις 6 Τουρκία Παραγουάη. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Creta One 102,3. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και

snacks που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δημιουργεί

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποιήσεις. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ήθελε να έρθει στη συγκέντρωση, αλλά φοβήθηκε τους πολίτες και τις αντιδράσεις τους, αποκάλυψε ο πρόεδρος του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, Βασίλης Τριτσάρης, περιγράφοντας το Creta One 102,3 το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών γύρω από την ανακοίνωση για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή πέριξ της οδού Ηρακλείου Μυρών. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Σφυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Όταν το αυτονόητο γίνεται ανόητο, στο τέλος την πληρώνει η πόλη, οι επαγγελματίες και ο τουρισμός, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, περιγράφοντας την αντίδραση των φορέων του Ηρακλείου στην απόφαση να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του Αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και πρώην αυτοδιοικητικού σε Δήμο της Μεσαράς, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Συνελήφθη ανήλικο στα Σφακιά καθώς στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια, ενώ συνελήφθηκε η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η προγραμματισμένη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκε ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ακύρωσε το ταξίδι του στη Γενέβη, εξέλιξη που καταδεικνύει τις δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπάς.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται.

0: αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, η προσωρινή κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων που προχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα σε κινητοποιήσεις. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ήθελε να έρθει στη συγκέντρωση, αλλά φοβήθηκε τους πολίτες και τις αντιδράσεις τους, αποκάλυψε ο πρόεδρος του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, Βασίλης Τριτσάρης, περιγράφοντας το Creta One 102,3 το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών γύρω από την ανακοίνωση για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή πέριξ της οδού Ηρακλείου Μυρών. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο Μανώλης Σφυρής, επιχειρηματίας της περιοχής, αναφέροντας ότι η πολιτεία έψαχνε τον αδύναμο κρίκο και αποφάσισε τη δημιουργία της δομής μεταναστών στην περιοχή τους. Όταν το αυτονόητο γίνεται ανόητο, στο τέλος την πληρώνει η πόλη, οι επαγγελματίες και ο τουρισμός, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης, περιγράφοντας την αντίδραση των φορέων του Ηρακλείου στην απόφαση να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του Αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και πρώην αυτοδιοικητικού σε Δήμο της Μεσαράς, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών για τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη που αγνοείται από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Συνελήφθη ανήλικο στα Σφακιά καθώς στην κατοχή του βρέθηκε περίστροφο με φυσίγγια, ενώ συνελήφθηκε η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η προγραμματισμένη συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία αναβλήθηκε ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ακύρωσε το ταξίδι του στη Γενέβη, εξέλιξη που καταδεικνύει τις δυσκολίες στην εφαρμογή της συμφωνίας για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Okay.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Αποθύμε.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

σήμερα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.